σαν καθένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.

0: σημαίνει πως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
8: Μένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Δεν νομίζω τώρα να θες να κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές ώρες και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: 22 Αυγούστου μου ήρθες εδώ πέρα, συνάμενη κουμνάμενη, 8 και 5 το πρωί, παρακαλώ. Και θέλεις εδώ να αναλύσουμε τι? Να αναλύσουμε μέτρα ΔΕΘ, να αναλύσουμε υπουργικά συμβούλια,
1: την
0: να
1: κρίση
0: αναλύσουμε.
1: Στη Μέση Ανατολή.
0: Την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν.
1: Πραγματικά.
0: Μη μου το πεις αυτό. Θα έχει σαραντάρι έξω, να ξέρεις.
1: Θα έχει σαραντάρι. Έχει πάρα πολύ ζέστη ήδη. Βασικά, χθες το εγώ καταλαβαίνω πότε έχει καύσωνα.
0: Από τη νύχτα.
1: Τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καλά, αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι πρέπει να έχει διάρκεια και να έχει ζέστη και τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Άμα δεν την περάσει την τροπική νύχτα, να ξέρεις, ναι, καύσωνα δεν έχεις περάσει.
1: Αλλά, παιδιά, χθες είχε τόση ζέστη.
0: Δεν έχεις. Από σήμερα, λέει, αρχίζει.
1: Δεν ξέρω, εγώ από χθες ένιωσα πάρα πολύ ζέστη.
0: Και εγώ από χθες το ένιωθα. Αλλά σήμερα διαβάζονται, από σήμερα, λέει, είναι η επίσημη έναρξη. Επίσημη... κάνει η πρεμιέρα ο καύσωνας.
1: Δηλαδή, πόσο ζέστη θα έχει το βράδυ, δηλαδή, για κάποιο λόγο.
0: Θα έχει 27-28
1: βαθμούς. Δεν σε ενοχλεί πιο πολύ ζέστη από το πρωί?
0: Σε ενοχλεί πιο πολύ, ναι. Ναι. Αν δεν βάλεις τελικά κλιματιστικό, εγώ νομίζω ότι η νύχτα δεν βγαίνει.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Εγώ το
1: είπα. Μάσε πήρα χθες που σε έλεγα πάνω να μαγειρέψω.
0: Ναι, μαγείρεψες.
1: Δεν μπορούσαν, από τη ζέστη. Μαγείρεψα.
0: Έλα τώρα. Α, μην χρησιμοποιούμε
1: δεν
0: τώρα
1: φόρμα. Δεν κάποια δικαιολογία, όχι.
0: Δικαιολογίες, έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι. Τι μαγείρεψες, περίμενε.
1: Δεν μπορώ.
0: Να σου πιέσω.
1: Γιατί από αυτά που
0: καλά την εκπομπή.
1: Γιατί από αυτά που σου στο τηλέφωνο. Δεν. Έτσι,
0: δεν βγήκε αυτό που είχε στο μυαλό.
1: Ναι, ναι, δεν δοκίμησα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το προσπάθησε. Δεν είχα χρόνο τελικά και έφτιαξα μπιφτέκια και μπριζόλες.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Μια χαρά. Να σου πω λίγο. Εγώ είπα, θα βάλω ένα φαΐ στο φούρνο. Να απομακρυνθώ από την κουζίνα. Γιατί ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να είμαι εγώ εκεί. Διότι δεν αντέχεται να κάθεσαι γύρω-γύρω. Και μου έρχονται μετά τα παιδιά.
1: Και τι ήξερες
0: κάτι? Είχαμε πει ότι θα κάνουμε πασταφλόρα, λέει, σήμερα. Ξανακάτσε στην κουζίνα η δικιά σου.
1: Α, τους έκανες το χατήρι?
0: Ναι. Το έχω και αυτό.
1: Α, τους το έκανες?
0: Ναι. Βλέπεις, ζήνε επικινδύνος σε αυτή τη ζωή η Στεφανία Κασίμη. Α, δεν συστηθήκαμε.
1: Α, ναι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε μαζί για 4 ώρες.
1: Ολόκληρες.
0: Να σου πω, και ψυχανάλυση θα κάνουμε τις επόμενες ώρες.
1: 2-3 φορές το χρόνο, αλλά τη βλέπω πολύ.
0: Μα γι' αυτό στο φιλάνε για τον Αύγουστο πάντα, τα ξέρεις.
1: Πολύ.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου.
1: Και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-200-8-200. Γυναικεία υπόθεση.
0: Τελείως, δηλαδή. Να σας πω, εσείς τα αγόρια όλα του Real FM, τι έγινε? Πήραμε τις αδιούμπες μας.
1: Έχουν πίνει τώρα καφεδάκι, μετά μπυρίτσα, μετά ουζάκι, μετά τσιπουράκι.
0: Ναι.
1: Και μετά καταλήγουμε
0: στο τμήμα αλκοολισμού. Τι πώς το έχεις πάει?
1: Έλατε, να κάνουν και βουτιές ενδιάμεσο. Τρώνε και κάτι, τσιμπάνε κανένα χταποδάκι, κανένα καλαμαράκι. Λοιπόν, ελπίζω να γυρίσουν μαυρισμένοι. Τουλάχιστον. Και ξεκούραστη. Το καλό που του θέλω.
0: Το καλό που του θέλω είναι το ξεκούραστη. Το μαυρισμένο δεν με ενδιαφέρει, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Ξεχάστηκα.
0: Ξεχάστηκε γιατί πιάσαμε την πολυλογία, γιατί τώρα κατάλαβε. Μπλέξαμε τώρα εμεί εδώ.
1: Πολυλογία. Εντάξει, Ελισάβετ, δεν μιλά τόσο πολύ.
0: Είναι που είχαμε. Έτσι νομίζει. Έτσι νομίζεις.
1: Έτσι νομίζω και για μένα,
0: αλλά μάλλον δεν ισχύει. Ναι, όταν έχουμε να βρεθούμε ένα χρόνο, εννοώ τώρα στο στούντιο, όχι.
1: Αχ, έλα να τα πούμε λίγο, ναι.
0: Έλα, λοιπόν. Και δεν πίνω και καφέ, να ξέρεις, εγώ το πρωί.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα πιω εγώ έτσι ένα ωραίο καφέ.
0: Αλλά αυτό δεν είναι πτωή.
1: Αυτό πώς το κάνεις και μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς καφέ? Χωρίς καθόλου καφέινη.
0: Χωρίς καθόλου το πρωί σίγουρα.
1: Για πρωί λέω τώρα.
0: Εντάξει, δηλαδή πολύ σπάνια περίπτωση. Όταν με βλέπουν εδώ να κυκλοφορώ με κούπα καφέ.
1: Σου λέει κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έχεις κάνει και πρωινή εκπομπή, ούτε τότε έκανες καφέ?
0: Ούτε τότε.
1: Έλα, δεν μπορείς.
0: Ούτε τότε. Ποτέ τέτοια ώρα το πρωί. Ποτέ.
1: Το είναι.
0: Ναι. Με βλέπουν εδώ, με ξέρουν τα παιδιά.
1: Γάλα έπινε τσάι.
0: Τι γάλα, παιδί μου, τι είμαι.
1: 5 η ώρα το πρωί. Τι φοβερό.
0: Κάποτε μπορεί να έπινε τσάι. Μόνο ένα νερό έχω μαζί μου. Φαντάσου να πίνα και καφέ. Φαντάσου να είχα και καφέινη στο αίμα μου. Πόση πολυλογία μετά θα είχαμε.
1: Όχι. Χωρίς καφέινη δεν μπορεί.
0: Ναι. Άρα, να σου πω, να περιμένουμε να έρθει ο καφές, δηλαδή αυτό που λέει.
1: Όχι, έχω πιει ένα, τι νοείς. Σε τα καλά σου, δεν παίρνω στο μάξι αλλιώς.
0: Έλα, πες μου τώρα όλα αυτά για τα οποία ήρθες να συζητήσουμε. Μου είπες χθες να κάνουμε infotainment. Εγώ το περιμένω.
1: Το infotainment?
0: Ναι.
1: Ναι. Να σου πω, πριν πάμε στο infotainment, να σου πω ότι ο Τάσος απλώς διαφωνεί.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι. Μην τρελαθούμε, λέει. Χθες το βράδυ σιλικό βρίσκει 24 βαθμούς. Δεν είναι κάψωνας αυτός. Δεν ξέρω, παιδιά, 24. Εγώ 34 αισθανόμουν. Εγώ.
0: Ναι. Μήπως είναι προσωπική αίσθηση δική μας.
1: Δεν ξέρω, εγώ ζεσθενόμουν πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Anyway, εντάξει.
0: Παιδί, την είχε τη ζέστη, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή για να κλείσω εγώ για 24, παράθυρα και να βάλω στο σαλόνι κλιματισμό, δεν το κάνω μία φορά το ποτέ.
0: Ναι. Ναι, κλιματισμό και εγώ δεν τον προτιμώ την νύχτα, δεν ξυπνάω καλά το πρωί. Όμως σου είπα ότι ήταν απαραίτητο και θα είναι για τις επόμενες μέρες. Νομίζω θα μας πάει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και αργότερα λίγο για τον καιρό. Θα ξεκινήσει όμως από σήμερα το παρατεταμένο κύμα.
0: Μέρα τους βλέπω όλους στην παραλία, σου λέω σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι, κοίτα, το έντονο καταλαβαίνω ότι θα είναι αύριο και Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα την έχουμε τη ζέστα μας.
1: Θα την έχουμε τη ζέστα
0: μας.
1: Την
0: έχουμε τη ζέστα μας για αρκετές ημέρες.
1: Και τα μποφόρμας θα έχουμε.
0: Βέβαια θέλω να σου πω ότι στην αρχή λέγανε για δεκαήμερο καύσωνα. Εκεί λίγο είχα.
1: Ναι, δεκαήμερο καύσωνα.
0: Τώρα δεν το μαζέψανε λίγο.
1: Ναι, αν και δεν νομίζω ότι και μετά θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Απλώς δεν θα είναι ο καύσωνας.
0: Κοίτα, αν έχει ζήσει τα 40, 40-41.
1: Μετά είναι όλα καλά στη ζωή.
0: Όλα καλά πάνε.
1: Έχει 40, αναμένεται τώρα να χτυπήσει. Το θερμόμετρο σε Σέρες, Καρδίτσα.
0: Μα στις Σέρες 40.
1: Άργος, Κρήτη, Νότια Κρήτη, 39 στην Αθήνα την Κυριακή.
0: Και εντάξει, να καταλάβω την Κρήτη, να καταλάβω το Άργος.
1: Άρτα Γρήνιο.
0: Να καταλάβω
1: πύργο,
0: την Λάρισα.
1: Άρτα Γρήνιο πύργο και εκεί.
0: Έτσι, εννοείται, βέβαια. Αλλά οι Σέρες. Πάει, παιδιά.

0: Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Σημαίνει αυτό που βλέπω και εγώ στον χάρτη με την κίνηση. Δηλαδή, όλη αυτή την εβδομάδα, εκεί γύρω στις 7 το πρωί, τώρα έχει περάσει και λίγο η ώρα,
1: ναι,
0: πάνε και έρχονται τα πλοία στον Πειραιά και βλέπουμε κινησούλα μόνο εκεί στους
1: δρόμους.
0: Πέριξ του λιμένος, πες τα έτσι ωραία.
1: Και ο
0: φίλος μας ο Μανώλης ο Παρδάλης. Δεν ξέρω αν το έχουν ενστερνιστεί κι άλλοι και το λένε έτσι.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι έτσι κατοχυρωμένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκεί γύρω δεν θα βρείτε αυτή την ώρα πουθενά αλλού. Πού να βρείτε δηλαδή Σιαβατιάτικα κιόλας.
1: Κίνηση πουθενά.
0: Δεν επιστρέφουνε μόνο.
1: Όχι, φεύγουνε καλά.
0: Φεύγουνε πολύ.
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τώρα. Που είναι και φοβερή περίοδος, η αλήθεια είναι.
0: Και πιο οικονομική, ίσως.
1: Ξέρεις κάτι, πας... αυτό με το οικονομική.
0: 23-24 Αυγούστου δεν είναι λίγο καλύτερα από το να πας τώρα.
1: Θα σου...
0: πριν το 15 Αύγουστο.
1: Είχα την ίδια άποψη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όχι. Θεωρώ όμως ότι επειδή όλα έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πλέον, εγώ το βλέπω και από τις άδειες φίλων μου, συναδέλφων, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, είμαστε μόνες μας εδώ,
1: λοιπόν,
0: βλέπεις.
1: Θέλω να πω, επειδή το βλέπω και από τις άδειες συναδέλφων, ότι πολλοί επιλέγουν να αρχίσουν τις διακοπές τους μετά τις 20 Αυγούστου. Άρα εκτιμώ ότι ακόμα και τώρα αν είναι πιο οικονομικά, δεν θα είναι αν αυτό συνεχιστεί, γιατί θα είναι η ζήτηση.
0: Θα είναι μεγάλη ζήτηση, ναι.
1: Σε άλλη περίοδο,
0: αυτό που λες.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ. Εμένα μου φαίνεται αυτό λογικό. Ότι αφού η ζήτηση θα αυξηθεί, θα αυξηθούν και.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι γεγονός είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αυξηθούν οι τιμές.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι πιο.
0: Ακόμα και μια πεταλούδα να μετάξει στην Κίνα.
1: Θυμάσαι πάντως το πολύ high season. Ήταν μετά, σταματούσε κάποτε μετά το 15 Αύγουστο. Δεν σταματάει τώρα στα ξενοδοχεία.
0: Ναι,
1: έχουν
0: εκεί
1: δώσει άλλη μια εβδομάδα. Δηλαδή είναι πιο μετά, εκεί 20 κάτι Αυγούστου.
0: Αυτό που λέω παραδοσιακά εκεί μετά η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για παράδειγμα, θεωρούνταν ότι αρχίζει να πέφτει η σεζόν.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που μπορεί έτσι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που θα σου πω τώρα. Εσύ, η Κατερίνα, δεν μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φεύγουν το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει, αν έχεις παιδιά τώρα στο σχολείο, δύσκολα
1: τώρα.
0: Και ή αρχίζουν φροντιστήρια, ή πρέπει να κάνεις τέλος πάντων τις διαδικασίες τις γνωστές.
1: Είναι ένας φανταστικός μήνας για διακοπές.
0: Ο Σεπτέμβρης. Είναι πολύ ωραίος.
1: Το όπως και ο Ιούνιος, αλλά ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος.
0: Όταν μπορούσα, έκανα Σεπτέμβρη διακοπές.
1: Υπάρχουν δηλαδή και επίσης και πολλοί τουρίστες ξένοι επιλέγουν τη χώρα μας πια, δηλαδή αυτή η ποιμική στη σεζόν. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχει γίνει και έχει πιάσει και τα αστεία. Δηλαδή η Αθήνα για παράδειγμα.
1: Η Αθήνα είναι ο πλέον,
0: έχει πλέον
1: όλο
0: και
1: το χρόνο.
0: Οκτώβριο και Νοέμβρη.
1: Όλο
0: και
1: το χρόνο. Πια
0: θες.
1: Έχει γίνει weekend προορισμός σοβαρός.
0: Προορισμοί, ας πούμε, τύπου Σαντορίνη, Μύκονος, Πάρος κτλ. Έχουν μέχρι και τον Οκτώβρη σίγουρα.
1: Εγώ το ξέρω και από τον χώρο των σκαφών του γιότινγκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιότινγκ, παιδιά, όταν λέμε γιότινγκ, δεν λέμε απλώς να διευκρινίσω, δεν εννοούμε μόνο τις θαλαμιγούς.
0: Ναι, ναι.
1: 80 μέτρα.
0: Κοίτα, τώρα όπως το πες και εσύ όμως.
1: Μα τι να κάνω, αφού.
0: Λες γιότινγκ τώρα. Δεν πάει
1: το θαλάσσιο
0: σε μια ψαρόβαρκα, ας πούμε.
1: Ωραία, στο θαλάσσιο τουρισμό να πω. Συγγνώμη, Ελισάβετ. Το διευκρίνησα πάντως.
0: Ναι, έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπράβο, ναι.
1: Είναι, μιλάμε για μικρά ιστιοπλοϊκά, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ναύλα. Τα ναύλα ξεκινούν από το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Τέλη Μαρτίου, ναύλα. Έχει, όχι, έχει και διάσπαρτα και μέσα. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, επειδή ασχολείται ο σύζυγός μου με τον συγκεκριμένο κλάδο, έχουν πάρει και Χριστούγεννα.
0: Χριστούγεννα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ιστιοπλοϊκό.
1: Κάτι Ισπανί.
0: Oh.
1: Λοιπόν. Τέλος
0: δεν τους ψάχναμε μετά κάπου
1: όχι,
0: στο Αιγαίο. Εντάξει.
1: Okay. Πάει με σκύπερ οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, είμαι επαγγελματία.
1: Λοιπόν.
0: Οι τιμές πώς είναι, περίμενε τώρα. Αν πάω να νοικιάσω σκάφος, Οκτώβρη ή Νοέμβρη δεν θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Είναι καλύτερες τιμές. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι...
0: δεν θα σου ζητήσω τίποτα κατάλογο, Στεφανία.
1: Λοιπόν, αλλά είναι λίγο καλύτερες. Αλλά ξεκινούν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου ας πούμε. Αρχίζουν και αυξάνονται λίγο τα ναύλα εκεί το Πάσχα και φτάνουν πλέον μέχρι Νοέμβριο. Δηλαδή είναι νοικιασμένα τα σκάφη μέχρι τέλη Οκτωβρίου, με άλλα λόγια.
0: Κοίτα να δεις, την πετύχαμε την επιμήκυνση. Τώρα πρέπει να πετύχουμε νομίζω και το επόμενο. Το επόμενο είναι...
1: Να ρίξουμε τιμές.
0: Κάτι ανέκδοτα που λες.
1: Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, έχουμε πολλά να πετύχουμε αυτή να το συζητήσουμε.
0: Μάρινες,
1: για παράδειγμα, πήγα στην Τουρκία και λέω: Θεέ μου, εδώ είναι. Συγγνώμη που θα το πω τώρα αυτό για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αλλά, εντάξει,
0: εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά και επενδύσεις.
1: Είναι Μονακό σε σχέση με εδώ, είναι κρίμα.
0: Να σου πω, είχα περάσει πριν πολλά χρόνια, νομίζω είναι μια δεκαετία, στο Κουσάντασι. Έτσι το Κουσάντασι, εντάξει, δεν έχει κάτι να επιδείξει από.
1: Από τη Σάμο απέναντι.
0: Από τη Σάμο απέναντι, ακριβώς. Λοιπόν, η επένδυση που είχε γίνει, οι εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν τώρα ένα σκάφος που ερχόταν από τη Σάμο, δεν ήταν κανένα τεράστιο, δεν ήταν κανένα κρουαζιερόπλοιο. Ένα τουριστικό σκάφος που μετέφερε 100 άτομα, ξέρω πόσα ήταν. Περνάς, νομίζεις ότι έχεις μπει μέσα στο χώρο αεροδρομίου. Ναι. Πολυτελέστατες εγκαταστάσεις στο...
1: και στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι.
1: Ναι, λιμάνι Μαρίνα.
0: Φτιαγμένη η Μαρίνα. Φτιαγμένο όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Με μαγαζάκια, με εστιατόρια.
0: Το παζάρι τους, καμία σχέση με το παζάρι που το έχουμε εμείς τώρα στο μυαλό μας. Πλακωστρωμένο, τα καταστήματα όλα πεντακάθαρα.
1: Αυτό είναι το φοβερό που λέει η Ελισάβετ και με το παζάρι. Ότι είναι όλα κάτω, πολύ τακτοποιημένα, οργανωμένα, πεντακάθαρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, όπως έφευγες και έβλεπες και την πρώτη παραλία, ας πούμε, κοντά στο Κουσάντασι, όχι κάτι φοβερό, δεν έχει και σχέση
1: παραλίες
0: με τα δικά
1: δεν
0: μας,
1: έχει καμία, τίποτα,
0: τα νερά.
1: Τίποτα.
0: Έχει.
1: Αυτή την κατάρα έχουν και τα σχέδια.
0: Ναι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ. Χαρά.
1: Μα έχω πάει σε τόσες παραλίες. Μία ωραία παραλία δεν έχω βρει στην Τουρκία. Και απορώ πώς γίνεται. Απέναντι να μην έχει μια ωραία παραλία. Δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό έρχονται, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό έχει γίνει απόβαση.
1: Ναι,
0: και αφού λύθηκε και το θέμα με τη βίζα και έχει γίνει απόβαση.
1: Γίνεται χαμός.
0: Χαμός.
1: Ρόδο, Χίο, Λέσβο, Σάμο.
0: Αλλά έχουν περιποιηθεί ακόμα και αυτά που δεν είχαν τις προδιαγραφές για να γίνουν, θέλω να πω, τουριστικοί προορισμοί. Ξέρουν ότι μπορούν να υποδεχθούν κρουαζιερόπλοια, τουριστικά σκάφη. Και σου λέει η εμπειρία σου μόλις φτάνεις εδώ, θα είναι η πρώτη σου αίσθηση, θα είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανομή.
1: Το δουλεύουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν τροφείται εμένα, λουλούδια, παρτέρια, κάτι πράγματα φοβερά.
1: Το δουλεύουν πολύ καλά. Το ίδιο και στο Σεσμέ απέναντι από τη Χίο. Δηλαδή, επειδή εγώ είπα πάρα πολλά χρόνια, σου λέω πόσο έχει αλλάξει. Η περιοχή από το 2005 που νομίζω πήγα πρώτο, κάπου εκεί, μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτη η αλλαγή και εκεί και πιο μέσα, στα Λάτσατα που πλέον έχουν γίνει Μύκονο. Επεκτείνεται το χωριό.
0: Αυτό μου έλεγες, ναι, ναι.
1: Επεκτείνεται το χωριό, επεκτείνεται με προσοχή, με κανόνες. Τα σπιτάκια είναι ακόμα και τα ξενοδοχεία όλα φτιαγμένα, όχι με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους κανόνες οι οποίοι τηρούνται.
0: Ναι.
1: Κάτω είναι ένα πλακώστρο το οποίο αυτό επεκτείνεται. Είναι παντού. Επεκτείνεται ο οικισμός.
0: Επεκτείνεται και το πλακώστρο εδώ μαζί.
1: Είναι οικισμός. Το λέω γιατί είχε παλιά εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οπότε φτιάχνουν τα σπίτια, άρα επεκτείνεται ο οικισμός. Ο ανακαινισμένος οικισμός. Λοιπόν. Πλακόστρωτο.
0: Ναι.
1: Έβγει πετραδάκι, βάζω πετραδάκι. Έτσι είναι.
0: Αυτά να τα τηρήσουμε. Έβλεπα χθες από μία συνάδελφο που είχε κάνει μία ανάρτηση για την Άνω Σύρο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι ενώ παλιά ήταν καλντερίμι και το τηρούσαν και το φρόντιζαν και τα σχετικά. Έχει αρχίσει, επειδή τώρα όλο και περισσότερος κόσμος που επισκέπτεται το νησί θέλει να πάει πάνω να δει. Έχει φοβερή θέα από την Άνω Σύρο.
1: Δεν έχω πάει Σύρο.
0: Έχει φοβερή θέα και έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και μαγαζιά κτλ. Ναι. Έχουν αρχίσει και το ασφαλτοστρώνουν. Mm. Δηλαδή, σου λέει το καλντερίμι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Πρέπει να πας με τα πόδια, να αφήσεις το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο. Να. Βάλε μια ασφαλτοφέρα να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά. Ωραία είναι και η ανάπτυξη, αλλά πρέπει να έρχεται λίγο.
1: Να μην γίνονται λίγο άναρχα. Πραγματικά. Γιατί ξέρεις, στο τέλος, όταν βλέπεις τη συνολική εικόνα, είναι πολύ πιο όμορφη. Όταν υπάρχει τάξη κάπου.
0: Βέβαια. Και τάξη και
1: στο
0: καθαριότητα.
1: Λέω εγώ που είμαι πιο ακατάστατη. Και καθαριότητα, ναι. Και καθαριότητα βεβαίως. Γκρίνιαζα χθες. Μου λέγανε να τα είχα βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με κανένα δήμαρχο. Γκρίνιαζα χθες.
0: Τον δήμαρχο πιανού.
1: Αθήνα.
0: Α, της Αθήνας.
1: Γκρίνιαζα γιατί μου λέγανε πάρα πολύ για το μοναστηράκι και το είπα χθες και μου λέγανε να το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Πραγματικά. Είναι πολύ, όταν έχεις πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολύ περισσότερο.
0: Ναι, νομίζω σκουπίδι, όμως ότι χρειάζεται άλλη διαχείριση.
1: Αλλά χρειάζεται μια διαχείριση. Ειδικά με ζέστη, τους ζεστούς μήνες, χρειάζεται έτσι μια καλύτερη οργάνωση, ένας καλύτερος σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, πιστέψτε με και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στην Κέρκυρα, ας πούμε, επίσης.
0: Κοίτα,
1: που γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: η Κέρκυρα έχει χρόνια πρόβλημα. Φέτος
0: μα δεν θυμάσαι άλλα καλοκαιριά που είχαμε τις στίβες με τα σκουπίδια και είχαν αρχίσει να καταλαμβάνω ακόμα και το οδόστρωμα. Λοιπόν, την είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Αλέξανδρο Κόντι μέσα στην εβδομάδα και μου έλεγε και την περίπτωση της Σάμου, του δικού του νησιού. Γενικά νομίζω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παραθεριστικοί προορισμοί δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και η πυρωτική Ελλάδα που έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Και η Χαλκιδική και άλλα μέρη που έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες και από πολύ νωρίς και από Ιούνιο ακόμα και είναι εντάξει, είδες την εικόνα ακόμα και της Σαλαμίνας που έχει εγχώριο τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Και μέσα και σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να μαζέψει χιλιάδες επισκέπτες.
2: Είδε τι στίβε με τα σκουπίδια. Ναι. Θέλει άλλη διαχείριση.
1: Στην Κέρκυρα σου λέω, είχε από πάνω, είδα, έβλεπα ένα βίντεο κάπου σε κάποιο τοπικό μέσο. Ήταν, λες, ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μια τεράστια. Δηλαδή, σκουπίδια από πάνω από ψηλά ήταν χιλιόμετρα.
2: Εντάξει. Είδε και μετά στη Λίμνο η φωτιά από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε χθε. Και ευτυχώ που δεν είχαμε άλλη κατάληξη και πολύ σύντομα τέθηκε τέλος πάντων υπό έλεγχο, γιατί είναι ένα καταπληκτικό νησί η Λίμνος, δεν ξέρεις τι θα βρεις πίσω του.
1: Έχεις πάει στην Λίμνο?
2: Έχω πάει.
1: Ούτε και έχω πάει. Σαν τη διαφήμιση.
2: Εμένα μου άρεσε που λες πολύ ωραίο νησί.
1: Η Ελισάβετ θα μπορούσε να ήταν σαν τη διαφήμιση. Έχω πάει.
2: Ναι, έχω πάει.
1: Θα μπορούσε σε ένα πρωταγωνιστή συγκεκριμένη διαφήμιση άνετα.
2: Παιδί μου, σου το έχω πει ότι αν δεν έκανε αυτό που κάνω,
1: ξέρω, να το ξέρω, για αυτό το λέω.
2: Ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς ξέφυγα
1: και
2: τώρα.
1: Εγώ θα
2: να σου
1: ήθελα.
2: Πω.
1: Αν ακόμα αυτό λέω να σου πει. Ναι, αλλά ταξιδέψει.
2: Πάμε. Λέμε μαζί, ναι. Πώς το βλέπεις.
1: Άνετα.
2: Να πούμε για Φερετζέ, να πούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή, ότι θα αρχίσουμε να το κάνουμε επαγγελματικά.
1: Προφανώς επαγγελματικά θα το κάνουμε.
2: Βρε αδερφέ, πες εσύ επαγγελματικά και κατάλαβες τώρα. Κάνεις διακοπούλες.
1: Επαγγελματικά, επαγγελματικά. Όχι. Δεν θέλω. Θέλω να συνδυάζουμε δουλειά και διασκέδαση.
2: Να τα. Να σου πω.
1: Να πάμε να τρώμε και να προτείνουμε. Δηλαδή, πιστεύω το όνειρό μου είναι να τρώω και να προτείνω σε ξένη χώρα. Ποιος μπορεί να με πληρώνει να το κάνω αυτό?
2: Και γιατί μόνο σε ξένη χώρα, Στεφανία?
1: Όχι, όχι.
2: Να πηγαίνεις και να δοκιμάζεις.
1: Παντού να πηγαίνω και να τρώω. Τέλος πάντων, δεν έχω πρόβλημα. Λέει τώρα θα ήταν άσχημα, ας πούμε, να μας έστελναν. Δεν αλλάξει, δεν θέλω να πάρω όλη τη δόξα εγώ.
2: Ναι.
1: Σε όλα τα νησιά της χώρας, ας πούμε, να δοκιμάζουμε ό,τι είπε εκεί, τα παραλιακά και τα ουζέρι με το ποδαράκι και εκεί στη θάλασσα.
2: Εσύ θα κάνεις ταξιδιωτική εκπομπή ή μαγειρική?
1: Και τα δύο. Γιατί δεν μου είπες. Θα μιλάμε με τους κατοίκους.
2: Ναι.
1: Θα βλέπουμε ό,τι έχει το νησί, θα μαθαίνουμε την ιστορία του.
2: Το έχουν κάνει κι άλλοι όμως αυτό.
1: Τρώμε μετά. Και θα εστιάσουμε, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, το έχω καταλάβει. Εκεί γυαλί στο μάτι σου λίγο.
1: Πού να εκεί, πάντα γυαλί στο
2: ναι,
1: μάτι.
2: Ναι, αλλά το έχουν κάνει και άλλοι.
1: Θα
2: αυτό.
1: Δούμε τώρα, αποκαλύψουμε την νέα στον αέρα. Να το σκεφτούμε.
2: Να βρούμε ένα κόνσεπτ, κάτι διαφορετικό
1: ένα
2: να κάνουμε.
1: Concept.
2: Δεν μου είπες, για παράδειγμα, να πάμε σε ένα μέρος να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον τόπο, να κάνουμε πεζοπορίες.
1: Είπα να γνωρίσουμε τον τόπο. Αυτό σου είπα τώρα. Να γνωρίσουμε τον τόπο, να μάθουμε την ιστορία, να μιλήσουμε με του ανθρώπου.
2: Άρα να περπατήσει,
1: να
2: κολυμπήσει,
1: να κάνει τι θερμίδε.
2: Ναι, αμπράβο. Για να κάτσεις να φας μετά.
1: Έτσι. Αυτό θα ήταν ιδανικό.
2: Λοιπόν, όποιος ακούει
1: και θέλει να μας προτείνει κάτι τέτοιο.
2: Και θέλει να μας προτείνει τέτοια θέση εργασίας, είμαστε ελεύθεροι.
1: Αυτό το λέμε ανοιχτά, δεν είναι.
2: Τίποτα.
3: Στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι.
2: Μόνο μέσω τραγουδιού βλέπω να πηγαίνουμε στην ακρογιαλιά.
1: Πάτ μου, έχεις πάει?
2: Ναι, έχω πάει.
1: Έχεις πάει και εκεί? Εγώ, παιδιά, δεν είμαι πουθενά.
2: Παιδί μου.
1: Ξέρεις, γιατί
2: έχει πάει η Μαντόνα
1: συνέχεια.
2: Και δεν θα είχα πάει εγώ. Δεν το δέχεται, παιδί
1: δεν
2: μου.
1: Δεν έχω πάει. Γιατί πάω συνέχεια στοιχείο, είναι αυτός ο έρωτας που έχω.
2: Ναι.
1: Και δεν πάω πουθενά αλλού τα καλοκαίρια.
2: Στοιχείο δίπλα. Στα ψαρά δεν έχεις πάει?
1: Όχι.
2: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι.
2: Στις Ινούσες δεν έχεις πάει?
1: Έχω πάει.
2: Είπα κι εγώ. Εντάξει.
1: Έχω πάει.
2: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, ναι. Είναι ναι. Που πάω πέρα.
2: Άρχισε λίγο να ανοίγεσαι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Πρέπει. Σου
2: ναι,
1: λέω γιατί το ξέρω, αλλά έχω αυτό το έρωτα με μου, τυχείο και πηγαίνω συνέχεια όλη την άδειά μου στοιχείο.
2: Ναι, δεν το δέχομαι να βλέπω τώρα τη Μαντόνα να μου το παίζει εδώ πέρα θεούσα. Είδες τις φωτογραφίες της από την Πάτμο με ναι. Τα κεράκια, με τα, ναι. Το μαντίλι στο κεφάλι. Υπάρχει μια κατάνοιξη.
1: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση που έκανε. Προσευχές ναι. Από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί, πραγματικά νιώσα την παρουσία του Θεού εκεί.
2: Ναι. Βέβαια, εμένα όλες οι φωτογραφίες.
1: Ένα...
2: Ναι, όλες οι φωτογραφίες εμένα μου θυμίζουν ότι είναι σκηνοθετημένο. Δηλαδή τελείωσε. Κρατάει ένα βιβλίο.
1: Καταρχάς, τη μία φωτογραφία φαίνεται.
2: Στο ψαλτήρι, ας πούμε. Έχει γίνει κανονική επαγγελματική δουλειά. Τώρα, μη. Βλέπετε, δεν είναι την κακία η
1: δεν είναι, είμαι λίγο κακή.
2: Θα μας τιμήσουν. Και θα λένε, να, οι γυναίκες θα έχουν τις άλλες γυναίκες.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Λέω, επειδή λες την επαγγελματική δουλειά, δεν με νοιάζει η ηλικία της Μαντόνα. Θεάρα, μην το συζητήσουμε τώρα αυτό.
2: 68. Το λέω αφού ήρθε για να γιορτάσει και τα γενέθλιά της.
1: Μακάρι να είμαι έτσι στην ηλικία που δεν είμαι καν έτσι τώρα, οπότε δεν έχει σημασία. Εγώ το λέω καθαρά σε ένα τέτοιο χώρο, αφού έχει και έτσι, αφού ένιωσε και κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνει όλο αυτό το Photoshop, μοντάζ, σκηνοθεσία.
0: Να σου πω λίγο.
1: Αυτό λέω.
0: Μα γι' αυτό το λόγο πήγε εκεί και έγινε όλο αυτό τώρα. Για να γίνει αυτό το φωτό.
1: Εντάξει, γι' αυτό, αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν με νοιάζει η ηλικία τη Μαντόνα. Με νοιάζει όμως η ηλικία τη Μαντόνα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Λοιπόν, εκείνη έφυγε, δεν έφυγε.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Νομίζω έφυγε, αλλά συνεχίζει και να βάζει υλικό.
1: Η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Ελλάδα. Όταν έφυγε, φεύγει σαν να βάζει λίγο. Για να μην σε χυνηγάνε. Ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στο Ρόκο. Έχει ξαναπάει. Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ξαναπάει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το είπε.
1: Ναι.
0: Και να σου πω, τα πήρε Σβάρνα και εκεί.
1: Και Κέρκυρα πήγε.
0: Πήγε και Κέρκυρα και Μετέωρα πήγε.
1: Και το Σοκράτη, τον άντρα μου, να μου λέει. Είδε σημαντόνα,
0: ναι.
1: Δεν πήγε χείο.
0: Ναι.
1: Κέρκυρα πήγε.
0: Την επόμενη φορά. Γιατί δεν τη στέλνει κι εσύ ένα μήνυμα. Την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει.
1: Λέει ότι είναι
0: ξανά.
1: Πολύ πιο όμορφη Κέρκυρα να έχουμε αυτό το debate. Καταλαβες. Λέει, που πήγε η Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι. Δεν το επέλεξε τυχαία, ναι. Λοιπόν, επειδή την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει να μας
1: στείλει ένα μήνυμα για χείο.
0: Στείλει ένα μήνυμα και πες την επόμενη φορά που θα έρθετε, κυρία Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει και ηχείο. Δεν ξέρω. If you know.
1: Πάντως πολλοί στάρ επέλεξαν τις. Και κάθε χρόνο, πολλά χρόνια.
0: Κάθε χρόνο.
1: Επιλέγουν για τις καλοκαιρινές.
0: Και πού θα βρουν καλύτερες θάλασσες,
1: Στεφανιά? Πουθενά, παιδιά. Τελικά πουθενά. Και
0: έλα
1: Μύκονο,
0: να επιλογήσουμε
1: και
0: λίγο τα γένια μας.
1: Και Σκιάθο πάνε και Μήλο, Σαντορίνη, Κέρκυρα πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Κρήτη πάνε πάρα πάρα πολύ. Είχε πάει και Μετέωρα η Μαντόνα.
0: Πήγε Μετέωρα, βέβαια. Από εκεί νομίζω ξεκίνησε. Και μετά πήγε Κέρκυρα και.
1: Πάει με ελικόπτερο. Και στην Ιερά Μονή Βαρλάμ.
0: Από μοναστήρι ξεκίνησε.
1: Σωστά.
0: Στην Κέρκυρα πήγε και έκανε τα γενέθλια και ποιος ξέρει τι άλλο έγινε. Και μετά
1: χαμός.
0: Πήγε στη Πάτμο για κατάνοιξη, προσευχή.
1: Αυτό σου λέω, την κατάνοιξη δεν μου άρεξε φωτό.
0: Και μετά.
1: Και μετά
0: έφυγε,
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Μάλλον, ναι, έφυγε, πιστεύω κι εγώ. Ο Justin Bieber επίσης ήταν εδώ. Η Βεργάρα, η Σοφία Βεργάρα. Η Ρίτα Ώρα.
0: Ναι.
1: Kate Hanson.
0: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, βλέπω.
1: Βεβαίως, μην το συζητάς.
0: Ήσουν έτοιμη για το infotainment τελικά. Εγώ για πλάκα το είπα. Ήταν έτοιμη η Στεφανία Κασίμη και πότε δεν είναι έτοιμη, λοιπόν.
1: Και όντε το κούμπο.
0: Τι είναι.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Το ρίχνω.
9: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
8: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
9: Ναι.
8: Τι βλέπεις?
9: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
8: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
10: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, θα πάμε πάνω από 16.000. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, έτσι, σήμερα αναχωρούν.
1: Ναι, συνολικά τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξεπερνούν τους 80.000.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Είναι πολλοί ο κόσμος που συνεχίζει να φεύγει. Καλά κάνετε.
0: Εμείς θα πάμε στην ΚΟ.

0: πάει?
1: Έχω πάει.
0: Επιτέλους.
1: Δεν την έχω γυρίσει όλη, αλλά έχω πάει.
0: Εντάξει. Έχω γυρίσει ένα μεγάλο μέρος του νησιού.
1: Ωραίο νησί.
0: Είναι ωραίο νησί.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Ωραία, φλάτε η πόλη, παίρνει το ποδηλατάκι σου.
1: Ωραία, πόλη. Ωραία.
0: Η βόλτα σου, μια χαρά, μια χαρά. Σπύρο, ερχόμαστε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Θες να πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουμε βασιλικό ρεπορτάζ?
0: Ναι, σου θα είναι ευκαιρία. Τώρα που επιστρέφει το ζεύγος.
1: Ο Χάρη και η Μέγκαν.
0: Ναι, να σου πω, αυτό τώρα τι φάση. Του τέλειωσαν τα λεφτά, λες?
1: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά κακόβουλα δημοσιεύματα.
0: Που δεν τα ασπάζεσαι από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, τώρα δεν τους πέτυχε. Τώρα ακούω για οικονότητα, δεν έχουν λεφτά. Τώρα γυρίζουν τώρα στο πατρικό.
0: Ναι, αλλά άκουσες το άλλο που λέει? Ότι η Μέγκαν λέει θα κάνει συζητήσεις για να γυρίσει πάλι σε κάτι γυρίσματα. Μήπως όντως τα οικονομικά δεν πάνε πολύ
1: κάνει,
0: καλά
1: όμως. Κάτι έχουν κάνει, έχει βγάλει
0: βιβλίο,
1: το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Κοίτα,
0: βιβλίο.
1: Μπορεί το American Dream αυτό να μην τους πέτυχε full.
0: Ναι.
1: Στο...
0: Το βιβλίο. Έβγαλε ένα Hollywood βιβλίο, τη ρεζέρβα. Πούλησε, έγινε τόρος μεγάλος. Πούλησε, εντάξει.
1: Αν
0: δεν κάνεις κάποια συνέχεια.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Από το βιβλίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να ζήσεις όλη σου τη ζωή.
1: Όχι, αλλά δεν νομίζω. Καλά, κάτι είχαν. Ένα κουμπόδεμα
0: ένα το είχαν. Το είχαν κάνει.
1: Από τη σκληρά. Έχουν μία πρίκα δεν θα είναι. Δεν ζουν με επιδόματα. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι έφυγαν για την Αμερική μόνο για το θέμα. Δηλαδή μόνο
0: ναι, αλλά αυτό
1: για την οικονομική του ανεξαρτησία.
0: Δεν σου κάνει λίγο γυρίζω με την ουρά στα σκέλια?
1: Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή...
1: τώρα διάβαζα για παράδειγμα ότι γυρίζουν γιατί θέλουν καλύτερη εκπαίδευση για τα
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Συγγνώμη, τώρα δεν έχει καλά.
1: Και λέω, wow, ολόκληρο US δεν έχει τίποτα. Καλό.
0: Δεν έχει.
1: Χάλια τα πανεπιστήμια.
0: Κάτι θα το πει, θα πηγαίνανε σε δημόσιο και φοβόντουσαν που θα πέσουν.
1: Έλατε.
0: τι ακούω, Παναγία μου.
1: Ναι. Έκλεισαν πάντως και είχαν κλείσει συμφωνίες. Συμφωνίες εκατομμυρίων όμως και για podcast και με το Netflix. Είχαν κάποια πραγματάκια.
0: Ναι, έλεξες κάτι αυτό. Πρέπει να το για να έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, η ρήξη με τη βασιλική οικογένεια, οι σχέσεις με τον Κάρολο, με τον Βίλιαμ. Εντάξει, πόσα χρόνια θα το πουλάς αυτό? Έμειναν πόσα, 5-6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου εκεί νομίζω. Κόπηκαν οι δεσμοί. Ο Κάρολος, νομίζω, τα εγγόνια του από την πλευρά του Χάρη έχει να τα δει από τότε, αυτά τα 6 χρόνια, δεν τα έχει δει. Άρα κόπηκαν οι δεσμοί. Θέλω να πω ότι αυτό, άμα δεν το τροφοδοτείς συνεχώς με κάτι, με νέα επεισόδια, κάποια στιγμή αρχίζει και όπα, πέφτει, ξεφουσκώνει η κατάσταση. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Λέει, πιέζουν τον Βίλιαμ να...
1: Ο Βίλιαμ δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Να θερμάνει τις σχέσεις με τον αδερφό
1: δεν
0: του.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Τι λέει το βασιλικό ρεπορτάζ?
1: Αυτό που σου λέω. Για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Λοιπόν,
1: ο Βίλιαμ λέει είναι έξαλλος με τον Χάρη γιατί έχει πει πολλά. Έχει πει κάποια βαριά πράγματα.
0: Καταρχάς και μόνο που.
1: Οικογένεια και λέει ο Βίλιαμ ότι είναι από τους ανθρώπους, αυτό λένε οι βασιλικοί.
0: Δεν ξεχνάει.
1: Που δεν ξεχνάει.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Που όταν προδώσεις την εμπιστοσύνη τους και ξεπεράσει ένα όριο, δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Κοίτα με τι ενδιαφέρον σε κοιτάει η Κατερίνα, πραγματικά. Κρέμεται από τα χείλη σου.
1: Στα μάτια με κοιτάς.
0: Ναι, να σου πω, πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν με χαλάει καθόλου.
1: Αυτό σου λέω, να πάμε και εκεί πέρα να.
0: Ναι. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όχι για τίποτα
1: για
0: άλλο.
1: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
0: Μην σκεφτεί κανείς κάτι άλλο.
1: Τώρα που λες για τα χρήματα, για τις συμφωνίες, υπάρχουν λέει κάποιες συμφωνίες που δεν μακροημέρευσαν. Δηλαδή η συμφωνία με το Spotify, 25 εκατομμύρια δολάρια ήταν. Απέδωσε λέει μόλις 12 επεισόδια για το
0: βλέπεις
1: podcast της Μέγκαν. Πριν να ανακοινώσουν οι δύο πλευρές το διαζύγιο το 23. Και παρόμοια τύχη και το συμβόλαιο, το πενταετές συμβόλαιο με το Netflix. 60 με 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: Βλέπεις λοιπόν που εκεί που ακούς πάρα πολλά.
1: Αντικαταστάθηκε από λιγότερο, από άλλη συμφωνία.
0: Άρα,
1: έφευγαν στελέχη.
0: Κάτι δεν πάει καλά, τα οικονομικά δεν πάνε πολύ καλά, πρέπει να γυρίσουν πίσω και θα αρχίσει τώρα, γιατί τώρα μπορεί να πουλήσεις την επιστροφή.
1: Σωστά.
0: Η επιστροφή του ζεύγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και
1: το
0: μετά
1: sequel.
0: Να κάνεις το sequel και έτσι, να κάνεις και ντοκιμαντέρ νούμερο 2, να κάνεις. Κάτι είναι αυτά που ακούμε. Γρίλι. Α, είναι νυχτερινό το. Δεν τα ακούω τόση ώρα στο αυτί μου και λέω, πού μεταφέρθηκα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιώργος. Λέει, τι να κάνει λέει ο Χάρη και η Μέγκαν με το βιβλίο, παιδιά. Μόνο ο Τσίπρας με την Ιθάκη μπορεί να ζήσει, που έχει μεγαλύτερη επιτυχία και από το Χάρι Πότερ. Ψέματα. Και ο Αλέξης κυκλοφόρησε και το τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν το.
1: Σωστά, αλλά ακόμα
0: είδατε.
1: Και ο Αλέξης.

0: Πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή τη Ελισάβετ.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Πρέπει που να έχει συνέχεια κάπου ιστορία.
1: Ναι. Κοίτα, ο Αλέξης τώρα το έγραψε το βιβλίο. Η συνέχεια του θα είναι, δεν θα είναι με βιβλίο, από ό,τι φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά
1: προχώρησε στο επόμενο. Είδες,
0: ναι,
1: με ένα βιβλίο δεν πας.
0: Δεν πας.
1: Πας για λίγο.
0: Πας για λίγο.
1: Έτσι.
0: Θέλει και συνέχεια.
1: Εντάξει, έγινε ο ντόρος μέσα στη χρονιά που πέρασε και με την Ιθάκη. Τη διαβάσαμε την Ιθάκη. Πήγαμε, ήρθαμε. Βγήκανε Οδύσσιες και το ένα και το άλλο. Και τώρα πρέπει να κάνεις τη συνέχεια. Βγήκε και το τρίτο μέρος λοιπόν του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ μιλάνε από ό,τι είδαμε στελέχη, νέα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και η συνέχεια επί της οθόνης. Όλα αυτά
0: συνέχεια γιατί, επί της ΔΕΘ.
1: Επί της ΔΕΘ. Σωστά το λες. Εκτός και να αποφασίσουν τώρα να κάνουν κανονική τριλογία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή από ντοκιμαντέρ να το κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, κάτι γκράντε.
0: Εντάξει, να το κάνουμε ταυτόχρονα με την πολιτική, δηλαδή να είναι μια παράλληλη δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου νομίζω πάει,
1: Πάει 2 Σεπτεμβρίου.
0: Θεσσαλονίκη, παραμονές το γενεθλίο του Πασόκ.
1: Υπάρχει όμως και μία πληροφόρηση ότι θα πάει και δεύτερη φορά μετά. Θα πάει, λέει, εκεί τις μέρες που θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω.
0: Ναι.
1: Όλος τυχαίος.
0: Όλος τυχαίος.
1: Ναι. Κονταροχτυπιούνται τώρα, μην το συζητάμε, γιατί έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση
0: ο Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει παγιωθεί. Βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα του Σεπτεμβρίου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον μετά, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Μετά τη θερινή Ραστόνη που λένε.
0: Μετά τη θερινή Ραστόνη, να δούμε πώς έτσι καταγράφηκε έτσι στην συνείδηση των πολιτών η δραστηριότητα των κομμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή αν θα είναι ίδια.
1: Τώρα θα αρχίσει. Τώρα θα αρχίσει.
0: Μετά τη ΔΕΘ δημοσκοπήσει έχουν. Φαντάζομαι μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν ούτως ή άλλως δημοσκοπήσεις.
1: Τώρα θα αρχίσει λοιπόν από τη Δευτέρα, γιατί τώρα τα ψήλο συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά εντάξει, ήμασταν λίγο και στο mood, για να το πούμε σε άπτες τα ελληνικά.
0: Σε άπτες.
1: Του 15 Αυγούστου. Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, βεβαίως. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Παιδιά, τι κεφάλια μέσα μαζευόμαστε.
0: Μαζευόμαστε, ναι. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πιναλιές και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ.
1: Αχ, αυτές οι τελευταίες πινελιές που ακούω.
0: Αυτές οι τελευταίες πινελιές, νομίζω ότι έχει. Εντάξει, το Υπουργείο Οικονομικών, τα κουμπιτεράκια. Για να βγουν τα νούμερα.
1: Έτσι, αυτοί οι αριθμοί. Αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει. Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο, επιστρέφουν όλοι. Τέλος διακοπών.
0: Τέλος διακοπών.
1: Όπως λέμε. Η ολοκλήρωση του πακέτου της ΔΕΘ, να δούμε τι μέτρα θα περιλαμβάνει. Έχουν ακουστεί πολλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα οποία νομίζω κάποια από αυτά θα ισχύσουν και τελικά σίγουρα.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι
0: η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, ναι, για παράδειγμα, που προανήγγειλε ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ήταν από τους ψηφοφόρους στις προηγούμενες εκλογές η κατηγορία, να το πω έτσι, των ελευθέρων επαγγελματιών. Ήταν μία από τις ομάδες που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία. Μετά ήρθαν τα τεκμήρια, άρχισε λίγο να χαλάει η μαγιά. Οπότε νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ, δεν είναι μια οποιαδήποτε ΔΕΘ, θα έχει και μέτρα και προεκλογικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει να φέρει πάλι πίσω στις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέα Δημοκρατία κάποιες ομάδες,
0: όπως
1: κάποιους κλάδους που ενδεχομένως ένα κομμάτι τους το έχασε.
0: Συμφωνώ.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
0: Θα πρέπει να θεωρείται, νομίζω, δεδομένη και η μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Ναι.
0: Εκεί στο 50-55%. Τι άλλο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών επίσης.
1: Να δούμε τι θα έχει για τους συνταξιούχους, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει ότι η 13η σύνταξη δεν μας παίρνει για να δοθεί. Αλλά κάτι θα περιλαμβάνει με αύξηση ενδεχομένως του επιδόματος των 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το έγραψε και η Real News της προηγούμενης Κυριακής. Και εγώ περιμένω πάντα αυτό το μέτρο έκπληξη που λένε ότι έχει ο Σάσο το Μαντήλιο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
0: Ναι. Κάποιος θα πίστευε ότι θα ήταν η 13η, αν δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω, το είπε και ο εκπαιδευτικός σου πρόσωπος. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Και το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης 31 Αυγούστου.
0: Πολύ σημαντικό. Θυμίζουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει πολιτική κόντρα εδώ και με πάρα πολλούς μήνες.
1: Λοιπόν, αυτά θα έχει το Υπουργικό. Και καταλαβαίνετε, όταν θα ξεκινήσει η εβδομάδα με Υπουργικό Συμβούλιο, τι σημαίνει αυτό? Θα αρχίσουν πάλι όλες οι εκπομπές, τα πάνελ. Τι πολιτικοί οι οποίοι είχαν επιστρέψει αυτό το διάστημα στις εκλογικές τους περιφέρειες, και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Βέβαια, είχαν επιστρέψει.
1: Γιατί έχουν εισπράξει
0: τα παράπονα.
1: Έτσι. από όλες τις πλευρές. Μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα μεταφραστεί στην πολιτική ζωή το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, ενώ ξέρεις, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, συνέχεια το παραλαμβάνει, δηλαδή σχεδόν μονότονα. Και μόνο του πια, χωρίς να ερωτηθεί, ότι οι εκλογές θα.
1: Θα γίνουν την άνοιξη.
0: Ναι, ή το 27 γενικά τώρα έχουμε. Ή το 27 ή την άνοιξη του 27, ναι, το λέει, ναι, ανάλογα με. Είναι όλοι σε τελείως προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μηχανές είναι αναμένες στο φουλ.
1: Σου είπα, εν όψη και της ΔΕΘ, αυτή η ΔΕΘ θα έχει άλλο αέρα.
0: Θα έχει άλλο αέρα γιατί είναι προεκλογική.
1: Ναι, είναι προεκλογική, είναι προεκλογική.
0: Αλλά δηλαδή μου φαίνεται, έτσι όπως είναι, φαίνεται λες και οι εκλογές θα γίνουν σε 3 μήνες.
1: Ναι. Δεν το ξέρει και κανείς και
0: δεν
1: ποτέ.
0: Το ξέρει.
1: Εγώ νομίζω
0: κανείς.
1: Θα σταθμιστούν διάφορα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Το ρισκάρω, πολύ.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Τώρα. Δεν θα γίνουν γενικά εκλογές.
0: Τώρα ρε παιδί μου, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Έχει φέρει και εσύ την γυάλινη σφαίρα τη Αμαλία Κάντζου και.
0: Δεν φέρει, έχω κάποια γυάλινη σφαίρα, αλλά όταν βλέπω έναν πρωθυπουργό, τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Να είμαι, δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά όταν βλέπω έναν άνθρωπο να σου λέει 10 φορές το ίδιο πράγμα, εγώ περίμενα να ακούσω και την ομιλία του στην τελευταία συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα τη Δημοκρατία.
1: Μήπως αφήσει κάποιο παράθυρο, λες ανοιχτό κάτι.
0: Δεν μπορείς να λες το ίδιο πράγμα και μετά από 3 εβδομάδες να λες κάτι άλλο, ένα μήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Θα μου φανεί πολύ. Ότι
1: για να δούμε.
0: Πολύ ανακόλουθο θα μου πει.
1: Εντάξει. Στην Ελλάδα ζούμε, θα μου πει.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Και αυτό τα λέει όλα και τελεία.
0: Αλλά.
1: Κατερίνα Βουτσά, μας έχεις αφήσει λίγο
0: χαλαρές.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Πάμε στη διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πού θα σε φτάσω τώρα.
1: Πού θα
0: μέχρι
1: με
0: το Σίδνεϊ θα σε φτάσω.
1: Τι λες τώρα.
0: Στέλνει ο Αριστοτέλης μήνυμα και λέει. Καλά, λέει καλησπέρα ο Αριστοτέλης, γιατί προφανώς στην Αυστραλία η ώρα είναι περασμένη. Λέει ηλιόλουστη και ζεστή ημέρα σήμερα. Η άνοιξη μας χαμογελάει και ευκαιρία να κουρέψω τον καζόν. Άνοιξη εκεί, τέλος καλοκαιριού εδώ και να φτιάξω τον κήπο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αχ, Αριστοτέλη. Ένα ταξιδάκι
1: γεια
0: στο Σίδνεϊ.
1: Και εκεί.
0: Και εκεί.
1: Μη μου πεις ότι έχεις πάει και
0: όχι,
1: εκεί μόνο.
0: Όχι, δεν έχω πάει στην Αυστραλία. Βλέπεις, πέτυχες ολόκληρη ήπειρο που δεν έχω πατήσει το πόδι μου.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Βεβαίως, να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ, αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατά Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θα δούμε τι έχει γίνει στη συνέχεια.
1: Υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση μεταξύ.
0: Πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Κυριακός Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο. Επίδομα παιδιού έως τις 31 Αυγούστου η συμπληρωματική πληρωμή. Δημοσίευμα πολίτικο, χιλιάδες ζώα φαντάσματα πίσω από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις σε Έλληνες κτηνοτρόφους.
1: Να, ενδιαφέρον.
0: Και ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Φωτιά στα καύσιμα. Εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass, γιατί αυτό λύγει στις 31 Αυγούστου.
1: Όντως υπάρχει. Ότι είναι κλειδωμένο αυτό, το ζητάει πάρα πολύ η αγορά.
0: Θα πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό λίγο αργότερα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άνθρωπο από
1: αύριο.
0: Την αγορά των καυσίμων. Και καμίνει η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει έως 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Και έλεγα, δεν θα ακούσω μεσαία τάξη γυρνώντας από τις διακοπές. Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα, πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο στη ΔΕΘ. Επίσης, ιός Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα περιστατικά. Ποια είναι τα συμπτώματα της συμβουλή μου, ειδική. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Μετά από χρόνια δεύτερη, είμαστε στην
1: δεύτερη, Ευρώπη,
0: μετά την Ιταλία. Ναι.
1: Καύσωνας, κόλαση με σαραντάρια έως Τετάρτη. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, τα τελευταία προγνωστικά της ΕΜΗ. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση μέσα του Ευαγγελισμού, ο Πανούτσος. Λέγαμε τώρα για τον.
0: 25 μέρες είναι που του έχει εκδηλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Ευχηθούμε μόνο να πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, βέβαια.
1: Λοιπόν, τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Ακόμη προς παράταση επιδότηση των ντίζελ κίνησης καλπάζει τον Brent. Ποιες γυναίκες βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη με πλασματικά έτη και παγιδευμένοι στο πατρικό τους 6 στους 10 νέους λόγω της στεγαστικής κρίσης.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, στο σκαμνί η τεχάν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκυτάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Η εταιρεία η οποία κατέβασε ρολά για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης μετά την έφοδο στα γραφεία της, καταγγέλλεται πλέον ότι δεν τήρησε και τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Καλείται να επιστρέψει 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή να καταβάλει αποζημίωση ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή υπερκοστολόγηση του όρου των διαγωνισμών και τη διαχείριση. Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης, συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χανιά. Κυβέρνηση σε πανικό, προαναγγέλει σταδιακή κατάργηση και των τεκμηρίων που η ίδια επέβαλε. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 ημέρες. Παραλήρημα κατά τις δημοκρατίες χωρίς απάντηση για το ξέπλυμά του στον Ερντογάν. Τον αδειάζει τώρα και το Μαξίμου για τα περίεργα γυαλιά. Εκδικάζεται η έφεση για τη Μονή Σινά. Κρίσιμες ώρες μετά το Αιγυπτιακό πραξικόπημα. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορας λέει ο Ερντογάν, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και η υπόθεση του Αμαρτωλού Οπεκεπέ σε νέα φάση. Μετά τα εγωπρόβατα άρμεγαν ευρωπαϊκά κονδύλια και για ανύπαρκτες αγελάδες.
1: Ελεύθερος τύπος, μείωση 8% στα τροχαία. Στοιχεία επταμείνου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Ακόμη, ο οδηγός για ιδιοκτήτης ακινήτων επιδότησε έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Ακόμη, σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πακέτο της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Ακόμη, η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. Πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Πάμε και στην Εστία. Άνοιξε πάλι η κερκόπορτα της μεταναστεύσεως από τη Γάβδο. 225 νέες αφήξεις παρανόμων μεταναστών από το Λιβικό Πέλαγος. Εντός δύο μόνον ημερών, Frontex και λιμενικό τους μετέφεραν σε ελληνικό έδαφος, λέει η εφημερίδα. Στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας στο πλαίσιο καταδύσεων σε αιγιακά μνημεία. Πολεμικό κλίμα για την γέφυρα ποταμού στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Ορμούς, η συμφωνία που θα κρυθεί όχι στη χάραξη αλλά στην ευθύνη. Και σοκ. Άλμα 68% στη χονδρεμπορική ρεύματος, πάνω από τα 2 ευρώ τα καύσιμα. Νομίζω ότι και το ρεύμα θα μας απασχολήσει τον επόμενο μήνα, γιατί είμαστε 22 Αυγούστου, άρα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες περίπου από τώρα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το Σεπτέμβριο, αλλά τα στοιχεία όντως δείχνουν μεγάλη άνοδο. Άλμα του φυσικού αερίου έχει φτάσει τα 67 ευρώ η μεγαβατόρα. Τα συμβόλαια του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου που διαπραγματεύονται στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο κινούνται έντονα ανωδικά, είναι σταθερά πάνω από τα 66 ευρώ. Μέσα σε 15 μέρες αύξηση σχεδόν 15 ευρώ. Είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Και τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη δεν είναι.
1: Νομίζω ότι θα χρειαστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε...
0: Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει περάσει 5 κύματα καύσωνα. Έχει υπάρξει μεγάλη ζήτηση λόγω κλιματιστικών στον τομέα της ενέργειας. Οπότε γι' αυτό και τα αποθέματα δεν είναι σε καλό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το δουν πιο σφαιρικά. Όχι με τους χρόνους των Βρυξελών, βέβαια.
1: Όχι με τους χρόνους
0: κάπου κάποτε.
1: Των γραφειοκρατικών Βρυξελών. Το είδες εδώ μεταξύ τώρα για τα 5 κύματα, το είδες αυτό το timelapse της NASA.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Κοίτα, είναι κόκκινο έως και μπορντό, θα έλεγα.
1: Από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια.
0: Κατερίνα, τι έγινε.
1: Τελευταίο τόν σε δυτική Ευρώπη.
0: Να διακόψουμε λοιπόν τις εφημερίδες, γιατί πρέπει να πάμε σε.
1: Από τώρα.
0: Ναι, είδες.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι...
8: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
11: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
9: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Μάνο των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα και τα χεράκια πάνω.
1: Έλα, ναι. Α, είσαι.
0: Έλα, να σου πω. Ένα χρόνο στην Αγγλία δεν θα είχα μάθει να χορεύω τον ύμνο YMCA και να κάνω τα χέρια.
1: Να σε στείλουμε λίγο, να σε στείλουμε με τον Ντόναλντ.
0: Γι' αυτό χάρηκα μόλι μου είπε. Ηνωμένο Βασίλειο. Λέω, θα επιστρέψω να θυμηθώ κάτι από τα νιάτα μου.
1: Αν θέλει, μπορούμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
0: Το ταξιδιωτικό πάντα λες.
1: Αυτό εννοώ.
0: Έτσι.
1: Στην κόμη Τίνου.
0: Με τα χίλια.
1: Να πάμε να βρούμε τον Γιώργο και την Αναστασία.
0: Γιώργο και Αναστασία.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Στήστε καφεδάκι, τραπεζάκι, ουζάκι, τσιπουράκι, γιατί δεν ξέρω τώρα θα φτάσουμε. Θα είμαστε εκεί.
1: Και έχει εξαιρετική κουζίνα επίσης.
0: Oh.
1: Τίνος.
0: Και εξαιρετικά χωριά, ε.
1: Oh, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία χωριά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στην Ελπίδα, λέει, κορίτσια ζωντανή πολύ η εκπομπή σας. Τι να κάνουμε, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα σαββατιάτικα, να το διασκεδάσουμε τουλάχιστον. Ξυπνήσαμε που ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Κα πρωί-πρωί κι εσύ. Έχουμε ξυπνήσει και πιο πρωί.
0: Καλά, να σου πω, κάποτε ξυπνούσα εκείνο το 4 και κάτι, μου είχε μείνει.
1: Ναι, 4 όχι. 4 βέβαια, δεν ξέρω.
0: Γιατί. Με τους γαλατάδες εγώ.
1: Γιατί 4?
0: Ξυπνούσα 4 και να είμαι 5 η ώρα εδώ.
1: Είσαι, ναι.
0: Να διαβάζω τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, το είπαμε, μου το έχουν πει. Το σύνδρομο, λέει, της αριστούχου μαθήτριας με κατατρέχει σε όλη μου τη ζωή.
1: Αλλιώς το βράδυ. Το βράδυ δεν μπορείς,
0: μπορώ. Αλλά άμα ξυπνά στις 4 και.
1: Όχι.
0: Να το κάνεις εναλλακτικά.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, αλλά το. Έρχεσαι να κάνεις πρωινή εκπομπή, κάτι μπορεί να έχει γίνει το πρωί.
1: Αυτό πόσα να έχουν γίνει το βράδυ.
0: Μα σοβαρολογείς εδώ πέρα, κάτσε.
1: Κερδίζεις μισή ώρα. Περιστέρια
0: τώρα έχουν κάνει παρέλαση στο περβάζι εδώ απ' έξω.
1: Να σου πω να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε, ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκεί είχαμε μείνει. Πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους, υπερφορολόγηση επικυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026 είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Ετάσεις του κόμματος στο παρελθόν και σήμερα, πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συσπυρώσει εναντίον τα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια του κόμματος. Ακόμη ελληνοτουρκικά, η Άγκυρα έπιασε την Αθήνα στον ύπνο. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε έτοιμα για μέτρα κατά της Τουρκίας. Πτώση ελικοπτέρου, πετάμε και όπου βγει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο εφθορές του μοιραίου Μπέλ 206 της Μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Παρεμπόδιση πτήσεων και αυθαίρετα ελικοδρόμια. Ακόμη συνέντευξη με Λεωνάρδο Παδούρα. Αβάνα, μνήμη και Κρήτη. Άρθρο παρέμβαση Χάρη Δούκα να ισχύσει η απόφαση του συνεδρίου. Συνέντευξη Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα συντακτών.
0: Η σειρά της καθημερινής, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές που εξετάζονται, αναταράξεις λογομόσχα στην ελληνική εκκλησία, το πραξικόπημα του Μητροπολίτη Κερκύρας και οι αντιδράσεις, ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου ζητεί η Άγκυρα, αιχμηρή απάντηση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, μένοντας στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Λέει, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν πια να απολαύσουν την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί, για να συνοστιστεί στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους, λένε στην καθημερινή 4 κάτοικοι της πρωτεύουσας. Συμμερίζομαι την άποψή τους στο
1: έπακρο.
0: Ναι, ανάμεσά μας όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχει δύο φωτογραφίες η καθημερινή. Στη μία υπάρχει τίτλος «Τουρίστες μειούνται στη γλυπτική». Τουρίστες από διάφορες γωνιές του κόσμου μαθαίνουν γλυπτική σε εργαστήριο στην Αθήνα. Το μάθαμε από το TikTok σε ένα νέο προορισμό. Αναζητούμε να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες, λένε στην εφημερίδα. Στο τέλος, παίρνουν μαζί το κομμάτι από πεντελικό μάρμαρο που σμιλεύθηκε από τους ίδιους.
1: Τι λες τώρα.
0: Live your myth in Athens.
1: Κανονικά. Εναλλακτικές δραστηριότητες.
0: Φωτογραφία από την Κούβα, η οποία περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Με τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γονατίζουν την Κούβα», σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων, χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, έλεγχοι σε 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια και η απόδημη στα ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών.
1: Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αποκλειστική συνέντευξη του Μανώλου Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς. Στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερη χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μια ήδη αποτυχημένη ταινία του παρελθόντος, λέει ο κ. Στοδουλάκης. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη, πιο κρίσιμη δεύτερη για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πασόκ από τη βάση το σύνθημα για κυβερνόσα κέντρο αριστερά. Αν φέρει Τσίπρα, μεγάλωσε με όνειρα, κυβέρνησε με αυταπάτες. Ακόμη, γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα, από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Και Κυριάκο ανάβαση στη ΔΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις. Αντίδωρα, πας και βασικός με ορίζοντα κάλπης.
0: Σειρά για τα νέα Σαββατοκύριακο, κόκκινος Οκτώβρης, κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Σενάρια με κάλπες, ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα. Επικίνδυνη εμπλοκή, το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Καλοκαιρινές ιστορίες, Οδυσσέας Ελίτης στην Παλαιοκαστρίτσα, ο Φλομπέρ στην Κακιά Σκάλα, αναζητώντας τα ίχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών. Και Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών.
1: Α, πολύ ωραίο. Ριζοσπάστης, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από κυβέρνηση Πασό, κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή. Παλαϊκή απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, συμπεριελιστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση συγκρούσεις πληθαίνουν οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκητάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Εσπρέσο, πάντα τρακ για γκέι παρουσιαστή, το ερωτικό ναυάγιο στην Άξο και το Κάζο από την πρώην του αποκλειστικό με πολύ κουσκούς. Πικάντικη έκδοση με εσπρέσο γκέρλ φωτιά να δίνει η πάσα στις νέες καυτές παρουσίες της κερκίδες της φετινή Super League. Η ώρα του γάμου αργεί για τον μικρούτσικο, η νέα περιπέτεια της υγείας του βάζει φρένο στα γαμήλια σχέδια του Σεπτεμβρίου. Εξαρχιώτης Μπερλίν χωρίς μουρμουρέ, γιατί και ο Μπερλίν από το Κάζα ντε Παπέλ.
1: Ναι, είναι στην Κέρκυρα.
0: Έτσι. Και η Ελληνίδα Άνιστον μας έρχεται μαζί με τον σύντροφό της.
1: On time, αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση, εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος έπειτα από τσίμπημα κουνούπιου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μαντώνα, γενέθλια στην Κέρκυρα με ζαμπέτα, με ζέδες και σπάσιμο πιάτων.
0: Α, αυτά είναι.
1: Πρέπει να νομίζω ότι κάτι ξέχασα από δρόμος. Περίμενε. Την. Political.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, Κάζο σε Ερντογάν για τη ελληνική ΑΠΕ. Οι Τούρκοι γλεντάνε τον Σουλτάνο τους. Τα ΜΜΕ τους αναγνωρίζουν επίδειξη δύναμη στο Αιγαίο από την Αθήνα. Του ασκούν σκληρή κριτική για την κλιμάκωση στη διπλωματική σκακέρα. Επίσης, στρατηγική Μητσοτάκη για 2030 από τα πλεονάσματα στην τσέπη των πολιτών. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Political.
0: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά. Ετοιμάζει ταξίδι, καλέ. Τελείωσε. Μας έχουν καταλάβει όλοι, έτσι.
1: Μας έχουν καταλάβει.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Στέφανο. Μας αποκαλεί όμορφα κορίτσια. Πω, Στέφανε, στην Στέφανε. Καρδιά μου σε έχω, να ξέρεις.
1: Και στον Καβοντορίτη.
0: Στα μεγάλα νησιά. Καλημέρα και στην Αναστασία. Λέει την πιο γλυκιά και δροσερή καλημέρα. Από το πονεμένο ασφυκτικά, παραμελημένο Πόρτο Ράφτη. Έχει δίκιο ότι είναι ασφυκτικά γεμάτο τέτοιες μέρες στο Πόρτο Ράφτη. Σαββατοκύριακο κιόλας και με σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε τι θα γίνει εκεί. Παραμελημένο, δεν ξέρω. Αναστασία, αν θες, δώσε περισσότερα στοιχεία.
1: Δώσε περισσότερα, γκρινιάζει και ο Σπύρος για κάποια πράγματα.
0: Θα τα πούμε αυτά μετά, γιατί θα έχουμε και πολιτική συζήτηση και ο Σπύρος δίνει αφορμή για πολιτική συζήτηση, γιατί λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα που ενδεχομένως θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και για ελεύθερους επαγγελματίες και για συνταξιούχους, για μικρομεσαίους, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν, όπως λένε οι ίδιοι. Καλημέρα και στον συνάδελφο τον Δημήτρη, ο οποίος λέει κάνουμε εκπομπάρα, μας ακούει από το γυμναστήριο.
1: Από καλημέρα, το γυμναστήριο Δημήτρη. Με 40 βαθμούς συγχαρητήρια.
0: Πώς αντέχεις, Δημήτρη, ειλικρινά. Πήγαινε παιδί μου σε μια παραλία και κάνε τη γυμναστική μέσα, κολύμπη.
1: Έχεις στόχο.
0: Και τον στόχο τον πετυχαίνεις και από την θάλασσα μέσα.
1: Πόση αρκεί ώρα μετά, με κολυμπάς.
0: Αρκεί μετά Να μην πας στην ψαροταβέρνα και μου αρχίσεις τους μεζέδες.
1: Ή στο μπαρ και πεις μπύρες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τι νόημα έχει. Ας κάτσε στο γυμναστήριο να μην πεις στον πειρασμό.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι άμα κάτσεις στο γυμναστήριο, μετά δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν θα γυρίσει να πει να πιω μια μπυρίτσα ή
1: οτιδήποτε. Επειδή μου εντάξει, από το γυμναστήριο μετά έχεις μπει, έχεις άλλη διάθεση. Είσαι σε πρόγραμμα πειθαρχίας.
0: Ίσως δεν το ξέρω γιατί δεν μου αρέσει το γυμναστήριο μετά.
1: Γι' αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό. Εμένα μου άρεσε κάποτε, μετά με τη δουλειά μου φαίνονταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Πες μου να βγω εδώ να σου περπατήσω όλο το άλσο συγκρού, να το κάνω γύρω. Άνετα.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι στη φύση, να βλέπω κάτι.
1: Εντάξει.
0: Να έχει ένα νόημα αυτό που κάνω, καταλαβαίνεις. Γυμναστική μαζί και το
1: και
0: μάτι
1: άλλο.
0: Να βλέπει κάτι γύρω-γύρω, μια πρασινάδα.
1: Εμένα κάποτε μου άρεσε πάρα πολύ το γυμναστήριο. Χωρίς να βλέπω τίποτα. Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Το βαριέμαι, αλλά είπαμε, παιδιά, έχει 40 βαθμούς. Μην κάνετε αποκοτιές.
1: Λοιπόν, το γυμναστήριο.
0: Ναι. Από εδώ και πέρα, επειδή έχω δει κόσμο να κάνει τζόκινγκ 11, 12, 1, 2 το μεσημέρι με τον ήλιο ντάλα και τα σχετικά.
1: Το καλοκαίρι γενικά το
0: τζόκινγκ
1: μετά τις 7 το πρωί δεν γίνεται μετά τις 8, μετά τις 8 το βράδυ.
0: Προσοχή. Πάμε στον Τάσο Αρνιακό να μας πει τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες.
1: Φυσικά.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελισάβετ. Καλημέρα, Στεφανία. Πραγματικά βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά ενός καύσωνα, ενός όψιμου καύσωνα θα έλεγα, αφού ο δροσερός κατά τα άλλα Αύγουστος αποφασίσει φεύγοντας να μας κάψει. Υπομονή, ψυχραιμία, η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, δηλαδή στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, όμως τοπικά δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 41 με 42 στη Λάρισα, στη Θήβα, στη Σπάρτη, στην
0: Αγρίνιο. Στους ίδιους ύποπτους δηλαδή.
2: Ναι, στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Στη θάλασσα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα είναι η θερμοκρασία μέχρι 35-36 βαθμούς, κυρίως στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη, την Νότια Κρήτη, στη Μεσαρά, την αποκλείδα δούμε είχε κανένα 37. Πάντως σήμερα περιμένουμε ζεστή ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά τους 35-37, στις στεριές τους 38-40. Λίγα σύννεφα θα έχουμε και τοπικές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν, καλοτάξιδες οι θάλασσες, 3-5 μποφόρ και μόνο στα δυτικά και τα νότια πελάγη, τοπικά μέχρι 6, δηλαδή στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στην Αττική θα φτάσουμε στους 37 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους, θαλάσσια αύρα κυρίως. Στη Θεσσαλονίκη τους 36, με ηλιοφάνεια και παρόμοιες ανεμολογικές συνθήκες, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό δηλαδή. Τώρα αύριο Κυριακή δεν αλλάζει τίποτα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, τοπικά τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία στα υπηρετικά τους 39 με 40, στα νησιά τους 35 με 37. Τη Δευτέρα τώρα και την Τρίτη που κορυφώνεται αυτή η θερμή.
0: Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες,
2: Ναι, από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να υποχωρεί αργά και βασανιστικά θα έλεγα, θα πέσουμε στους 37.
0: Όχι, αυτό το αργά και βασανιστικά δεν μ' άρεσε.
1: Μπορεί να έχει καύσωνα, αλλά θα έχει πολύ ζέστη.
2: Θα έχει ζέστη, δυστυχώς, Στεφανία. Θα έχει ζέστη και μάλιστα συσσωρευμένη ζέστη, αφού και η ζέστη των προηγούμενων ημερών θα αποτυπώνεται μαζί με την υγρασία, κυρίως τα βράδια, που η ελάχιστη θερμοκρασία θα παραμένει σχετικά υψηλή, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Αυτό για πόσο διάστημα, Τάσο?
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αρχίσει και αυτό να υποχωρεί, όμως θα είναι δύσκολες οι βραδιές μας. Μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, θα είναι δύσκολα τα βράδια στις πόλεις. Αλλά από εκεί και πέρα τελειώνουν, καθώς εκτονώνεται αυτή η θερμή μεταφορά. Κοιτάξτε να σας πω, ναι, πραγματικά είναι δυσάρεστο, αλλά αν σκεφτείτε τι τράβηξε η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Πέντε φορές, εμείς το περνάμε τώρα και μάλιστα θα έλεγα
0: πιο ήπια.
2: Καθώς μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα και τα πράγματα όπως και να το κάνουμε θα είναι πολύ πιο... Και εμείς είμαστε και συνηθισμένοι άλλωστε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Φέτος περάσαμε ένα καλοκαίρι της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Απίθανα δροσερό θα έλεγα. Όχι ότι ήταν δροσερό, ζεστό ήτανε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήτανε σαν τα προηγούμενα καλοκαίρια.
1: Ήτανε ζεστό σε σχέση με την κανονικότητα.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Είμαστε 1-2 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς. Αλλά για μας φαίνονται παιχνιδάκια αυτά προς αυτά τα 43 και τα 44 που είχαμε τραβήξει και παρατεταμένα μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πάντως, συγγνώμη τώρα. Στοιχείο για παράδειγμα που πηγαίνω. Ναι. Εγώ πάντα θυμάμαι τα περασμένα χρόνια. Πάντα ρε παιδί μου θέλω ένα ζακετάκι το βράδυ.
0: Ναι, αυτό πάει.
1: Τα τελευταία 2-3-4-5 χρόνια. Παίρνω ένα για να υπάρχει και δεν το φορώ και ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτό φυσικά παίρνω το φούτερ για το πλοίο.
0: Και
1: που
0: όχι
1: λέμε.
0: Μόνο στοιχείο που λέει τώρα η Στεφανία. Εγώ θυμάμαι εδώ στα Μελίσια, βέβαια κάποτε υπήρχε το Πευκοδάσο της Πεντέλης, ναι. Οπότε ήταν άλλες οι συνθήκες. Παιδί θυμάμαι στα Μελίσια, δεν υπήρχε περίπτωση το βράδυ να μην έχει ζακετούλα.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
0: Έντονα.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σχέσια.
2: Κάθε δάσος, κυρίες μου, που καίγεται ανεβάζει την θερμοκρασία 1-2 βαθμούς, την θερμοκρασία της περιοχής 1-2 βαθμούς, αυτό να ξέρετε. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Οπότε, επειδή έχουν καεί και πάρα πολλά και περιεστικά...
2: Καεί το 60-70% των δασών της Αττικής έχει καεί.
0: Άρα καταλαβαίνουμε. Εδώ από τον Γιώργο έχουμε μια παραγγελία. Λέει, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για την ετωλοκαρνανία και το αγρίνιο.
2: Το αγρίνιο είναι μια από τις ζεστές σε σημασμένες περιοχές θα έλεγα. Κοιτάξτε, είναι περιοχές η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Κελκής, η Θήβα, η Λιβαδιά, η Μακρακόμη, η Σπάρτη, που το αγρίνιο... Ο πύργος που ανεβάζουν τις θερμοκρασίες είναι περιοχές μόνιμα ζεστές διότι απέχουν μακριά από τη θάλασσα και είναι κλειστές παιδινές περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι οι πιο ζεστές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ακόμα πιο ζεστές. Λοιπόν, το Αγρίνιο είναι στα 40 με 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Τετάρτη και από εκεί και πέρα θα εκτονωθεί κάπως η κατάσταση.
0: Δεν είναι από τις περιοχές που λέμε πάμε να δροσιστούμε. Λοιπόν, κάπου όποιος μπορεί στην παραλία, αλλά κοίτα, αν είσαι και στην παραλία και είναι 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, ναι, ναι. Μετά αλλά ήλιο δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες δροσιά και το δεύτερο.
2: Και δεν είναι αυτό, είναι και η υγρασία που έχουν οι παράκτιες περιοχές και κάνουν την αισθητή θερμοκρασία ακόμα υψηλότερη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, γιατί έλεγε πριν ότι θα έχουμε στην Αθήνα 37, νομίζω για σήμερα είπε 37 βαθμούς. Η αίσθηση.
2: Στην Αθήνα 36 Θεσσαλονίκη.
0: Η αίσθηση πάντως είναι πολύ χειρότερη.
2: Είναι υψηλότερη διότι λόγω της άπνοιας έχουμε υγρασία και μάλιστα θα έχουμε και ομίχλες ακριβώς επειδή οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Οι ομίχλες το πρωί και το βράδυ αλλά και στις νησιωτικές περιοχές θα έχουμε τις ομίχλες αυτές. Καταλαβαίνετε θα κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη λόγω της αύξησης της αισθητής θερμοκρασίας που δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε στο δέρμα μας.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεμπερδεύουμε με αυτό. Βλέπεις κάτι άλλο.
2: Μετά μπαίνει ο Σεπτέμβρης με χαμηλότερες θερμοκρασίες και μια κανονικότητα, τουλάχιστον μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε με μια ασφάλεια πάνω του 70%, διότι οι προγνώσεις δεν μπορεί να είναι μακροχρόνιες, μέχρι 7 ναι. ημέρες, 8 το πρωί. Το πολύ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες και πλησιάζουν στα μερομήνια. Κάτι που είναι αδιανόητο για την εποχή μας με την τεχνολογική εξέλιξη της μετεωρολογικής επιστήμης.
0: Άρα να μην σε ρωτήσω για παράδειγμα τι καιρό θα κάνει φέτος τα Χριστούγεννα.
1: Τι να ρωτήσεις. Και λένε ότι πέφτουνε και μέσα κιόλας.
2: Παραπέμπουνε στα μερομήνια και καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχουν τέτοια. Ότι γίνονται προγνώσεις μακροχρόνιες γίνονται αλλά κυρίως πειραματικά και μάλιστα αρκετές φορές δεν επιβεβαιώνω. Γι' αυτό ακόμα ας είμαστε λίγο φιδωλοί, πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα μπορούμε να πούμε για 15-20 μέρες με αρκετή βεβαιότητα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης την πρόγνωση του καιρού.
1: Η χαρά της νύφης.
0: Ξέρουμε 15 μέρες μπροστά βέβαια.
1: Η χαρά της νύφης.
0: Έκανα, να σου πω λίγο, έναν γάμο τον έχεις προγραμματίσει κάτι μήνες πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εκεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, αλλά 15...
2: Δεν μιλάμε για τέτοιες διάρκειες. Δεν μιλάμε.
1: Αλλά κάποια πράγματα μπορείς λίγο πιο νωρίς τύπου να πάρω μια τέντα. Ξέρω τι σου λέω. Μέχρι πέντε μέρες πριν, μια εβδομάδα. Δεν μπορεί. Κυρία, γιατί δεν σας παίρνουν τηλέφωνο για το γάμο? Δεν μπορεί.
2: Πάλι
1: μόνο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Χαμός. Το κόστος ανεβαίνει με τις πέντες και κυρίως τα γκαζόν με τα τακούνια. Εκεί καταλαβαίνετε, υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις. Και
1: μου τώρα... σπάσει εμένα τακούνι σε γκαζόν, ξέρεις.
0: Πού πήγες, Χριστιανή μου, στον γκαζόν με τακούνι?
2: Το έχετε πάθει, έτσι.
1: Το έχω πάθει εγώ.
0: Φόρα το τακούνι στην εκκλησία και στην εκδήλωση και μετά βάλε ένα φλάτ παπουτσάκι εκεί πέρα.
1: Στην εκδήλωση, εκεί στην εκδήλωση.
2: Τάντα που δεν είναι σικ.
0: Δεν είναι σικ. Αυτό μας έφαγε, Τάσο μου. Δεν είναι σικ.
1: Δεν πειράζει, Ελισάβετ. Πάντως είχα σαγιονάρε στο αμάξι. Δεν είχα πρόβλημα. Μην ανησυχεί.
0: Η σαγιονάρα ήταν πιο σικ από το φλάτ.
1: Αφού έσπασε το κουμπί να κάνω.
2: Μια πλουμιστή σαγιονάρα τώρα. Κάτι ασημένιε, κάτι με πετράδια και τέτοια.
1: Παγιέτα. Τα ξέρει όλα.
2: Τα ξέρω από τη γυναίκα μου.
0: Τάσο τα ξέρει όλα. Όλα
1: πιστεύω
0: τα μυστικά.
1: Ότι δέχεται βροχή τηλεφωνημάτων. Αν θα βρέξει εκεί, σε αυτή την εκκλησία, εκείνη την ώρα, σε αυτό το σημείο.
0: Μεταξύ 7 με 7,5 πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Γλυφάδα.
1: Είναι άνθρωπο τώρα.
2: Είναι και οι γαμοβαθήσεις μαζί. Τώρα έχουν, είναι και πολύ η ώρα τώρα. Έχουν αυξηθεί και οι ώρες και θέλουν και ακρίβειες
0: λεπτομέρειες. Έτσι είναι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω ζητήσει βοήθεια μετεωρολόγου για κάτι παιδικά πάρτι που έκανα.
1: Αυτό σου λέω.
2: Η κόρη μου. Τα γενέθλια,
0: η κόρη μου γεννημένη τέλη Μαΐου. Μάιος είναι ένας μήνας που
2: παρουσιάζει
0: δύσκολος, ευμετάβλητος, ναι. Οπότε αναρωτιόμουν συνέχεια και έλεγα τι θα κάνω τώρα, το πάρτι στον κήπο και τα λοιπά, να έχεις τόσο, ναι, τόσα παιδάκια, τι θα τα κάνεις?
2: Και τι ώρα, και τι ώρα, παίζει μεγάλη σημασία η ώρα.
0: Έτσι τα παιδικά πάρτι γίνονται εκεί.
2: Το μεσημέρι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες για την αστάθεια, οπότε μια μπόρα μπορεί να τα χαλάσει όλα.
0: Άρα ένας μετεωρολόγος είναι πάντα χρήσιμος για όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Είναι χρήσιμος διότι τα μοντέλα ναι βοηθάνε, αλλά χρειάζεται και η κρίση του μετεωρολόγου να δώσει αξία, περισσότερη προστιθέμενη αξία στα μοντέλα. Οπότε χρειάζεται η κρίση του μετεωρολόγου και με ενός μετεωρολόγου που ξέρει τοπικά πώς αλλάζει, πώς διαφοροποιείται ο καιρός. Παραδείγματος, είχα κάτι στην Αττική το μεσημέρι στα βόρεια προάστια, μπορεί να ρίξει μια μπόρα. Πράγμα απίθανο στη Βάρκιζα, στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Το ίδιο γίνεται και το χειμώνα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι στην Πάρνηθα στα χιόνια και σκι στην Βάρκιζα στη θάλασσα.
0: Ναι. Ταυτόχρονα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
2: Τις ίδιες ώρες.
0: Τάσο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και είχαμε και καλή επικοινωνία σήμερα και μπορούσαμε να πούμε δύο
0: έτσι,
2: πράγματα
0: ωραία.
2: Παραπάνω.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
7: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η όμικρον εψιλον.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβη Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
13: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
15: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: 12 μέχρι να μεσημεριάσει. Και είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα έξω τώρα με την Δέσποινα την καλοκαίρι. Γι' αυτό και αργήσαμε δηλαδή να πούμε να τα λέμε και όλα, να είμαστε ειλικρινείς. Μας έλεγε εδώ πέρα για τα περίεργα τηλεφωνήματα που δέχονται από αυτούς τους
1: απατεώνες.
0: Τους απατεώνες, έτσι ακριβώς. Που υποδίονται υπαλλήλους παρόχων ενέργειας, εταιριών και τα σχετικά. Και τις είπανε και εκείνης, όπως λένε και σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε καθημερινή βάση, ότι ξέρεις, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε βρει.
1: Αλλά έλα να κάνουμε ένα φιλικό διακανονισμό για να μην στο κόψουμε.
0: Έτσι. Αυτοί οι φιλικοί διακανονισμοί είναι που μας έχουν φάει, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα φιλικά.

0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία. Είναι με πολύ, το ρεύμα.
0: Ναι, πολύ, με το ρεύμα,
1: αυτό,
0: ναι.
1: με τα τροχαία επίσης.
0: Ναι. Αυτό είναι 40 χρόνια, ρε Στεφανία.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι
0: δηλαδή
1: πολλά
0: ήμουν χρόνια. Παιδάκι που θυμόμουν να τα κάτι, πρώτα να παίρνουν.
1: Ναι, ναι. Και πλέον θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι.
0: Ναι, επειδή αυτές οι απάτες είναι επαναλαμβανόμενες και είναι πολλά χρόνια, ειδικά αυτό με τα τροχαία.
1: Με τα τροχαία είναι πάρα
0: πολλά. Κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο έπαθε αυτό, εκείνο έσπασε πόδι,
1: ναι,
0: χέρι.
1: Ναι, ναι, αλλιώς θα μπει φυλακή, δώσ' λεφτά.
0: Δώσ' λεφτά, σκότωσε άνθρωπο, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Και αυτά με το ρεύμα, θα σας κόψουμε το ρεύμα. Ή έχετε διαρροή, μαζέψτε τα χρυσαφικά σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: μαζέψτε
0: γνωστόν,
1: τα χρυσαφικά σας, βάλτε τα σε μια σακούλα.
0: Και δώστε τα σε εμάς να τα προστατεύσουμε.
1: Και βάλτε τα στην αυλή, αυτό κάνουμε. Και βάλτε τα στην αυλή και τα παίρνει κάποιο και φεύγει.
0: Ναι, γιατί ως γνωστόν όταν γίνεται διαρροή ρεύματος, το πρώτο που θα καταστραφεί είναι τα χρυσαφικά στο σπίτι, ε. Ναι. Τίποτα άλλο.
1: Οι λίρες, τα χρυσαφικά και τα λεφτά.
0: Δεν θα πάθουμε εμείς κάτι. Τίποτε. Οι λίρες και τα χρυσαφικά θα πάθουν την, ναι, ζημιά.
1: Και το άλλο, το τελευταίο που έχει γίνει επίσης, ναι, είναι, γιατί έπεσε και μια γνωστή μου θύμα της απάτης, είναι με τις δίθεν τροχονομικές παραβάσεις.
0: Αυτό είναι εξελιγμένο.
1: Ναι, είναι εξελιγμένο γιατί έχει εξελιγμένο λογισμικό. Έχουν φτιάξει σελίδες που είναι. Αντιγράφουν.
0: Μπορεί να πέσει
1: αντίγραφα.
0: Ναι. Βλέπεις μέσα παράβαση.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κρατικές υπηρεσίες αυτές οι ιστοσελίδες οι πλαστές. Και είναι δηλαδή πολύ, είναι πιο εξελιγμένο.
0: Δεν έχουν καν εκείνο, θυμάσαι στα πρώτα χρόνια με τέτοιες απάτες.
1: SMS παίρνουν, έτσι.
0: Ναι, SMS και σου δίνουν ένα link και μπαίνεις μέσα. Μην πείτε.
1: Δηλαδή, εμένα η γνωστή μου την πάτησε γιατί είχε κλείσει την ίδια περίοδο.
0: Οπότε ήταν ψηλιασμένη ότι κάτι πρέπει να πληρώσω. Άρα μου είχε έρθει, ναι, και σε. Μην την πατήσετε, μην πατήσετε σε κανένα link. Διότι είναι όλα αυτά απάτη. Δεν θα σας στείλουν SMS από την τροχέα για να πληρώσετε μία κλήση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και
0: τώρα,
1: ούτε με έκτος 50%.
0: Ναι, υπάρχει και εξελιγμένο μοντέλο και όλα αυτά που λέμε τηλέφωνα από συγγενικά πρόσωπα και τα λοιπά που υποδίονται ότι έπαθε ένα ατύχημα, μαμά, ναι, δώσε λεφτά.
1: Ξέρεις,
0: στον τάδε.
1: Λίγο απλώς με τεχνητή νοημοσύνη. Φοβάμαι ότι στο τέλος θα είναι και. Μιμούνται
0: τις φωνές. Έχει αρχίσει λοιπόν αυτό. Και γίνεται πλέον της μόδας και έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό με την τεχνητή νοημοσύνη να μιμούνται και τις φωνές. Γι' αυτό χίλια μάτια, χίλια αυτιά και μην πέφτετε στις παγίδες τους. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί χθες είχαμε και Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους, είχαμε και
1: Τεντόγλου, ναι,
0: στο Μήκος. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Λευτέρης Πετρούνια πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ενώ όργανη γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ, ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε το μετάλλιο, το χρυσό, στις λεπτομέρειες. Αν έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, θα ήταν το ένατο στην ιστορία του. Έχασε το χρυσό στις λεπτομέρειες σε έναν αγώνα που ήταν πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Ο Αβετισιάν, ο Αρμένιος, πρώτος με 14.400 βαθμούς. Ο Ζάικα, ο Ρώσος, δεύτερος, επίσης με 14.300 βαθμούς, είχαν διαφορά
0: δυσκολίας. Ναι.
2: Είχε μεγαλύτερο πρόγραμμα δυσκολίας. Ο Πετρούνιας πήρε την τρίτη θέση με 14.366 βαθμούς. Σαφώς είναι μια επιτυχία για τον άρχοντα των Κρίκων που φτάνει στα 36 χρόνια και έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα μετάλλια. Πρώτη φορά συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2011 στο Βερολίνο που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
0: Και εδώ 15 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει πρωταγωνιστής, είναι φοβερό αυτό.
2: Είναι φοβερό γιατί έχει δείχνει μια διάρκεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και στο Παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δείχνει μια διάρκεια σαν αθλητής. Θυμίζω ότι τα χρυσά τα έχει πάρει στο Μομπελιέ το 2015, στη Βέρνη το 2016, στη Κλουζ-Ναπόκα στη Ρουμανία το 2017, στη Γλασκόβη το 2018, στη Βασιλεία το 2021, στο Μόναχο το 2022, στο Ρίμινι στην Ιταλία το 2024, στη Λιψία το 2025, τα Χάλκινα, στο Βερολίνο το 2011, στην Ατάλια το 2023 και στο Ζάγκρεπ το 2026. Τώρα το χθεσινό μετάλλιο, σαφώς είναι επιτυχία. Ο ίδιος σε ανάρτηση του μετά τον αγώνα ανέφερε ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε 2 μήνες και ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Στόχος του φυσικά να μπορέσει να φτάσει η κορίτσια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Ναι. Πότε είναι η Ολυμπιακή είναι το 28.
2: Το 28.
0: Άρα έχει 2 χρόνια ακόμα. Είναι 36 ετών ο Πετρούνιος, ναι, σωστά.
2: Ναι, 38. Πάντα οι τραυματισμοί ήταν μέσα στο παιχνίδι, ναι, στην ζωή του Πετρούνια. Πάντα τους ξεπερνούσε. Πάντα κατέβαινε με πολύ πάθος. Πάντα κατέβαινε με νέα προγράμματα. πάντα το team του και ο Δημήτρης Ράφτης

0: προπονητής του πάντα έβρισκαν το κάτι παραπάνω και του παρουσίαζε. Η διάρκεια και μόνο, γιατί ναι, είχαμε την αίσθηση ότι θα μπορέσει να είναι στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο τελικός, όσοι τον παρακολούθησαν. Μέσα σε το πολύ 1,5 λεπτό είναι το πρόγραμμα, δεν είναι παραπάνω. Ο αθλητής πρέπει να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, πρέπει να βγάλει το πρόγραμμα. Υπάρχει και η κρίση εδώ, δεν είναι ποιος βάζει τον γκολ.
1: Να σας πω
0: και κάτι, ότι αν λέμε για τους διαιτητές του ποδόσφαιρου και στα ομαδικά αθλήματα, στη γυμναστική, ενόργανη εθνική και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου υπάρχει ο κριτής, λίγο τα πράγματα.
1: Και υπάρχει μόνο ο κριτής, βέβαια.
2: Ναι,
1: πιο υποκειμενικά λίγο.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, γιατί κάνει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά είναι κρίση σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι κρίση. Εμείς που είμαστε απ' έξω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βαθμολογία έχει την ώρα ο κριτής. Και ειδικά στα αθλήματα, που δεν είναι τώρα ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, τα ομαδικά.
1: Έχει κάποιους κανόνες, έχει βαθμό δυσκολίας, αλλά στο τέλος έχει μια κρίση.
2: Αν δεν γίνει κάτι τραγικό, κάποιος να έχει μια πτώση ή να δούμε ότι μια αστάθεια που είναι εμφανής,
1: εμείς
2: δεν καταλαβαίνουμε τις λεπτομέρειες.
0: Μπράβο, αυτό το τσακ, το μικρή, τα χιλιοστά τη διαφορά.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνουν ο κόσμος του αθλήματος
1: στο συγκεκριμένο
0: χώρο. Πάντως είναι δυσάρεστο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι είναι τα μετάλλια.
1: Είναι προσωποποίηση της επιμονής και της συνέπειας ο Πετρούνιας.
0: Το 11ο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στην Λοζάνη χθες το βράδυ, Diamond League, το meeting του Στίβου. Εκεί ο Μίτσος Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση, με 8 μέτρα 24 εκατοστά, δεύτερη προσπάθεια. Ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Τώρα, οι συνθήκες δεν ήταν κάτι.
2: Έκανε κρύο,
1: Έκανε κρύο. Κάτι δεν πήγαινε καλά.
2: Ναι.
0: Όποιος δεν έχει πάει Αύγουστο μήνα με καλοκαιρινά στη Λοζάνη, στη Γενέβη, στη Ζυρίχη, έχει κάνει αυτό λάθος.
2: Τον είδαμε με μακρύ.
1: 17 βαθμούς είχε. Και είχε υγρασία.
2: Με φόρμα να κάνει το άλμα και μετά τους βλέπαμε όλους να είναι λίγο, να τους τουρίζουν.
0: Ο Τεντόγλου, όταν γύρισε από το Μπέρμιγχαμ και ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, λέει: έχουμε τώρα Diamond League, να δω τι ετοιμάζω και πώς θα αγωνιστώ. Χθες λοιπόν, για να μην την πατήσει όπως την πατήσαμε εμείς. Όταν πήγαμε το 1998 πρώτη φορά στη Ζυρίχη για δουλειά και το βράδυ.
2: Τι, με καλοκαιρινό πήγες, με τη ΣΕΡ.
0: Ναι. Μπράβο με τη ΣΕΡ. Ο Τεντόγλου λοιπόν έβαλε, γιατί είχε 16-17 βαθμούς. Συν τον αέρα που είχε, ήταν δύσκολη συνθήκη στο στάδιο της Λοζάνης. Έβαλε κολάν κάτω στο. Αντί για σωτσάκι, φοράγε κολάν, έτσι για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά, πήρε την πρώτη θέση, έκανε 8-0-4. 8-10, 8-17 και το 8-24 άφησε την πέμπτη και την προσπάθεια, δεν χρειαζόταν. Και πήρα την πρώτη θέση. Ο Ελβετός ο Σίμον Εχάμερ 8-13, ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς 8-07. Τώρα έχει μπροστά του, έχει και άλλα meeting που θα κάνει, αλλά και τον τελικό του Diamond League, που είναι ο στόχος του να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League σε αυτή τη σειρά των αγώνων που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου. Στο ποδόσφαιρο χθες το βράδυ ξεκίνησε η Premier League. Ο Χρήστος Τσόλης με την Arsenal 3-0 κέρδισε η Arsenal την Coventry. Η πρωταθλήτρια είχε στην αρχική της ενδεκάδα τον 24χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό. Μάλιστα συμμετείχε στα δύο πρώτα γκολ. Το 15 έκλεισε την μπάλα και πάσαρε στον Καλοφιόρη, ο οποίος πέρασε το Χάβερ και έκανε τον 1-0 στο 23. Ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ, παρεβάλλει στον Μπουκαγιό Σακά. Αντικαταστάθηκε στο 76ο λεπτό και είχαμε ένα παραταμένο χειροκρότημα.
2: Συνεχείς πολύ καλές εμφανίσεις για τον Τζόλι με την Arsenal. Το τελευταίο διάστημα.
1: Παρακολουθείς τον Τζόλι, με τρελαίνεις.
2: Παρακολουθώ γενικώς. Παρακολουθώ, εντάξει, δεν είμαι μανιακή με τα αθλητικά, αλλά παρακολουθώ την ίδια και βλέπω. Βλέπω και βιντεάκια. Βλέπω, και έχω και έναν γιο σχεδόν 16 ετών.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, το ξέχασα.
2: Μου έχει δείξει, θέλω να σου πω Δημήτρη, συγγνώμη, βάζουμε εδώ μια ανωτελεία. Μου έχει δείξει ό,τι βίντεο υπάρχει με τον Λιονέλ Μέση. Πρέπει να είμαι μοναδική γυναίκα που έχω δει τόσα βίντεο με τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω κάθε τρίπλα που έχει κάνει, κάθε γκολ που έχει βάλει, κάθε εμφάνιση, κάθε βίντεο σύγκριση με τον Κριστιανό Ρονάλντο και άλλους παίκτες. Δηλαδή,
1: τα έχεις δει όλα.
2: Τα έχω δει όλα, πιστεύω.
0: Έχει δει τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες όλων αυτών που είπες, Μέση, Ρονάλντο κλπ. Δεν έχει δει όμως το χρώμα του χρήματος που έχει ο Μέση.
2: Και δεν θα το δω κιόλας. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Και αυτό πιστεύω είναι σίγουρο. Δημήτρη, έχουμε και, και εδώ πρωτάθλημα.
0: Ναι, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα, αλλά πριν το πρωτάθλημα, να σα πω ότι έχει φιλικό η εθνική ομάδα στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η εθνική ομάδα του μπάσκετ, 8 ώρα με την Πολωνία, εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που έχει, κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο παιχνίδια πρέπει να πάρει η ελληνική ομάδα και παίζει φιλικό σήμερα με την Πολωνία στις 8. Ξεκινάει η Super League στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε συνέχεια τη Premier League. Ξεκινάει η Γαλλία, ξεκινάει η Ιταλία. Δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Κανάλι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
2: Έτσι, έτσι. Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό το πρωταθλήτρια, ναι.
0: Υποδέχεται τον Ηρακλή.
2: Δεν καταλαβαίνω το γελάκι της Στεφανίας Κασίμη. Πες μας τώρα, Στεφανία.
1: Είναι απλό, ξέρω, Δημήτρης.
2: Ναι, ναι. Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Με συγχωρείς τώρα, Δημήτρη. Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Τώρα θα ανοίξουμε.
0: Την ομάδα που σήμερα δεν παίζει.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συζήτησε να κάνει χρήση του δικαιώματός του λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα.
0: Για την Ευρώπη.
2: Μάλιστα, Στεφανία.
0: Στην Τρίπολη στις 8 η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη, 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, αύριο 7.30 ώρα στο Ηράκλειο Όφη Βόλος, 9 στην Τούμπα Πάο Κλεβαδιακός, 9.30 το Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά δεν γίνεται λόγω της, του δικαιώματος που έχει Παναθηναϊκός επειδή έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε ότι έχουμε και Super Cup στη Γερμανία, 9.30 ώρα το βράδυ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ παίζει με την Bayern Μονάχου. Μας ενδιαφέρει γιατί λογικά θα δούμε
2: για δούμε και μαζί. Κωνσταντέλια και Καρέτσα μαζί.
0: Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί απέναντι στους πρωταθλητές στην Bayern Μονάχου στο Super Cup. Ο Κόβατς, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, είπε ότι είναι έτοιμος και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας για να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε στο Τάραντο στην Ισπανία από χθες τους 20 μεσογειακούς αγώνες με σημειοφόρους για την Ελλάδα, την Μαρία Προβολαράκη, πρωταθλήτρια της Πάλης και τον πρωταθλήτη Ευρώπης στο Κολύμπι, Απόστολο Σίσκο, ήταν η τελετή έναρξη. Σήμερα έχουμε την πρώτη ουσιαστικά αγωνιστική μέρα με πολλά αγωνίσματα για την Ελλάδα. 29 αθλήματα θα πάρει μέρος η χώρα μας και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ξεκίνησε την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Παίζει στις 5 το απόγευμα με την Ουκρανία το δεύτερο παιχνίδι για τα κορίτσια στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των γυναικών. Αυτά.
2: Πόσα άλλα να ήθελες, Δημήτρη, εδώ έχουμε αναλύσει.
0: Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν σήμερα, φέτος, γιατί πιστεύω ότι θα είναι ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και φέτος.
2: Η χαρά των ανδρών ξεκινάει από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Πολλές γυναίκες βλέπουν.
0: Ακόμα είναι καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Και ο κόσμος είναι ακόμα
2: κερδίζουν,
0: έτσι, δεν είναι.
2: Κερδίζουν οι παραλίες, λες ακόμα, και λόγω ζέστης.
0: Βέβαια.
2: Λογικό.
0: Κερδίζουν οι παραλίες.
2: Κάτσε, είπαμε, πότε έχουμε πρώτο ντέρμπι.
0: Πρώτο ντέρμπι θα σου πω αύριο πότε έχουμε.
2: Ωραία.
0: Όμως τα πρώτα παιχνίδια σήμερα είναι 8 ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνει κανείς και 8 και 9.30 ότι έχουμε ακόμα, δηλαδή ο κόσμος θα προτιμήσει νομίζω τη βόλτα του από τα γήπεδα. Έχει και πολύ ζέστη, είναι στοιχεία αυτά.
2: Πολλοί κόσμοι είναι ακόμα διακοπές, ναι, λογικά
0: είναι
2: όλα αυτά.
0: Είναι ακόμα διακοπές, ναι. Εντάξει, θα προτιμήσει να είναι πιο χαλαρός.
2: Λοιπόν,
0: από ό,τι να δει, να πάει σε ένα γήπεδο ή να δει ένα παιχνίδι.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πούμε
2: καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί θα τη χρειαστείς από ό,τι βλέπω.
1: Σίγουρα.
2: Έχεις πλούσια αθλητική δραστηριότητα.
0: Καλή σας ημέρα, κορίτσια, καλημέρα.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
7: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medwell. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να ήρθε και η Μαντόνα τόση ήρθε ώρα, τη συζητούσαμε.
1: Τη λέμε.
0: Δεν θα σε πάω πολύ μακριά, μια και σε λίγο πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στη Χρυσακητσιώτη.
1: Γιατί με Ανατολή, δεν θα προλάβουμε
0: Όχι τώρα. Θέλω να σου πω, δεν θα σου πω για τη Μαντόνα, θα σου πω για τη Μελάνια.
1: Α, για πες για τη Μελάνια.
0: Έκανε επανεμφάνιση.
1: Έκανε κάμερα.
0: Με μήνυμα όμως, με συγχωρείς.
1: Για
0: δεν ήταν
1: ποιον,
0: έτσι.
1: Για τον Ντόναλτ.
0: Ναι, το μήνυμα πήγαινε στον Ντόναλτ και πήγαινε και στην στενή, πολύ στενή βοηθό του, την Νάταλι Χάρπ, παρακαλώ. Είναι αυτή που τα δημοσιεύματα λένε ότι όταν πήγαινε στη δίκη, κρύφτηκε ακόμα και στο προπαγκάζ, δεν ξέρω που κρύφτηκε, για να τον ακολουθήσει στο δικαστήριο μαζί τον Ντόναλτ. Και τα βλέπει αυτά η Μελάνια και τα ακούει και τα δημοσιεύματα και τα σχόλια και σου λέει κάτσε. Κάτσε κουκλίτσα μου, κάτσε.
1: Πρέπει να παρέμβω.
0: Εδώ πρέπει λίγο να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί πολύ τα έχω αφήσει ξέφραγο αμπέλη. Και έκανε μία επανεμφάνιση λοιπόν σε μία εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τα γνωστά πατριωτικά μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άκου πως ξεκίνησε με τέσσερις λεξούλες. Άκουσα ότι σας έλειψα.
1: Με νόημα όμως. Με χιούμορ.
0: Εδώ είμαι.
1: Μετά τα δημοσιεύματα όμως.
0: Ναι. Εδώ είμαι. Στο εδώ είμαι κάποιον θα κοίταξε με νόημα.
1: Είναι σίγουρο.
0: Γέλασαν λέει όλοι. Χαμογέλασε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρε, έχει πέσει παντόφλα, σου λέω εγώ. Έχει πέσει παντόφλα από πίσω. Γέλα.
1: Κούκλα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Κούκλα, παιδιά.
0: Τόχι.
1: Εμένα από κάμισο γαλάζιο εκεί αυτά τα oversize με μια φούστα κόκκινη. Είναι. Απλά αυτή τη φορά τέσσερις λέξεις.
0: Το μήνυμα το πήραμε.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα.
0: Αυτό. Τέσσερις λέξεις δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. Αυτό. Απλά ήθελε να παρίσταται.
1: Τα υπόλοιπα δεν είχε, δεν είχαν σημασία.
0: Δεν χρειάζεται. Ντόναλντ, κατάλαβες έτσι. Και εσύ, Νάταλη, υποπτεύομαι. Άντε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κοίτα ζήλιες. Κοίτα ζήλιες.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το brand.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
4: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
5: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάν.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
0: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
0: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
2: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Αττικής.

0: Τι 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάν.

0: θέατρο Αλκαζάρ. Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
0: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Groot Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
2: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνει το. Οι καλοκαιρινές νύχτες από

0: είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζον εαυτόν σου θήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortel.com.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο και Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Τον Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Μα σύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμά!

0: στην Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο more.com.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτούς.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σήμερα. Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου,

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

γαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλιαφούσα.